0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και είναι ώρα να μιλήσουμε για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που ετοιμάζει βαλίτσες, σου λέει, για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
2: Ελπίζω να είμαι εγώ.
1: Εσύ γιατί?
2: Εγώ γιατί να μην είμαι τόσο.
1: Τι δουλειά έχεις, Μαρία, εσύ?
2: Καλέ,
1: στο διάστημα.
2: Καλέ, έχω δει 64 σεζόν Doctor Who. Δεν μπορώ εγώ να πάω στο διάστημα.
1: Η πορεία για την πρώτη ιστορική αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξετάστηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποστολή τοποθετείται χρονικά εντός της επόμενης διετίας, με διάρκεια παραμονής έως και 3 εβδομάδες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Καλό τάξιδος να πούμε λοιπόν στον πρώτο Έλληνα αστροναύτη και να είναι αξέχαστη η εμπειρία του και φυσικά. Να ακολουθήσουν και άλλοι Έλληνες. Είναι δυνατόν οι Έλληνες να μην έχουν πάει στο διάστημα?
2: Σας ορκίζομαι, στείλτε με στο διάστημα, δεν θα το μετανιώσετε.
1: Λοιπόν. Σας παρακαλώ, στείλτε τη στο διάστημα. Τουλάχιστον να ησυχάσω.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Πάμελα.
1: Καλημέρα.
2: Τι έχεις κανονίσει έτσι άμεσα? Θα πας κάπου διακοπές? Έχεις κλείσει εισιτήρια? Περιμένεις εισιτήρια για κάτι?
1: Όχι, όχι.
2: Όχι.
3: Δεν έχεις κλείσει, δεν περιμένεις τίποτα, ρε Πάμελα.
2: Δεν έχεις δηλώσει συμμετοχή για κάποια εισιτήρια έτσι να πας διακοπές?
1: Καλέ.
2: Καλέ.
1: Από το Kiss FM είσαι.
2: Ναι, καλέ. Πάμελα μου, σου χωνέα.
3: Θα πας στο Αγκίστρι, Πάμελα.
2: Θα πας στο Αγκίστρι.
1: Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει.
2: Τι δεν έχεις ξαναζήσει, για πες.
1: Τέτοια εμπειρία με το ραδιόφωνο.
3: Είμαστε η πρώτη σου καλή ραδιοφωνική εμπειρία είμαστε λοιπόν.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Και αγαπώ πολύ Kiss FM.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Σλοβακία αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο έτσι αυστηρή προσέγγιση. Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε τροποποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών κατά τη διέλευση από διαβάσεις πεζών. Όσοι παραβιάζουν λοιπόν τον κανόνα θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο έως και 50 ευρώ, παρακαλώ. Λίγα είναι.
2: Τι λίγα, καλέ.
1: Λίγα
2: μα
1: είναι.
2: Είσαι πεζός, έλα τώρα. Μόνο στην Ελλάδα δεν τις χρησιμοποιούμε τις διαβάσεις. Τα αυτοκίνητα όταν βλέπουν πεζό να περνάει μια διάβαση πρέπει από υποχρεωτικά να σταματάνε. Στην Ελλάδα το έχουμε δει ότι δεν λειτουργεί αυτό. Περιμένει 45 λεπτά να περάσει μια διάβαση.
1: Περιμένει στο φανάρι. Είναι δυνατόν περιμένοντα 2 λεπτά
2: στο φανάρι. Δεν έχει φανάρια.
1: Έχει πολλά φανάρια ζωή.
2: Τέλος πάντων, το μόνο φανάρι
1: εσύ
2: που ξέρω
1: δεν
2: εγώ...
1: τα βλέπει γιατί είσαι κολλημένη στην οθόνη.
2: Σήμερα χωρίζουμε, στορκίζομαι.
1: 300 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα
2: τελευταία
1: και θα σου έπαιρνα και την άδεια κυκλοφορία.
2: Έχουν όλε οι διαβάσει φανάρι.
1: 1000 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα.
2: Ναι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στι 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας άγνωστος άνδρας στο Μεξικό, που τα τοπικά μέσα τον αποκαλούν Batman, καταζητείται από τις αρχές του Μεξικού, καθώς φέρεται να εντοπίζει ύποπτους για κλοπές μοτοσικλετών, τους ακινητοποιεί, τους δένει με μονοτική ταινία πάνω σε στήλους φωτισμού και μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 5 άνδρες δεμένοι με αυτόν τον τρόπο. Αποδίδει τη δικαιοσύνη αυτός ο κύριος.
2: Ο Batman της...
1: του Μεξικού.
2: Του Μεξικού. Εγώ θέλω να σου πω ότι πρόσφατα διάβαζα ότι υπάρχει και ο Batman της Θεσσαλονίκης.
1: Αποκλείεται.
2: Και βέβαια αυτός κάνει ρόλες και κάνει φόλτες. Ωραία θα ήταν κάθε πόλη να έχει τον Batman της.
1: Ναι, πάρα πολύ.
2: Σαν το Σαράφι. Άλλο σου. Σαράφι στη Λάρισα. Σαράφι στο Βόλιο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: 92,9.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1η Ιουλίου 1971 και γεννήθηκε η Missy Elliott. Θεωρείται μία από τις πιο πρωτοποριακές γυναίκες στην ιστορία της pop και της hip-hop μουσικής.
1: Το 1979 η εταιρεία Sony παρουσιάζει το Walkman.
0: 1η Ιουλίου του 2004 βγήκε στους κινηματογράφους το Spider-Man 2. Πολλοί fans το θεωρούν ακόμα το καλύτερο super hero movie όλων των εποχών.
1: Την 1η Ιουλίου του 1996 το Wannabe των Spice Girls άρχισε την πορεία του προς την κορυφή των charts.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

0: phone to politics. Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι κάνετε? Έτσι, με ρυθμικό τρόπο μπαίνουμε σήμερα για καλημέρα. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είναι η Ζωέ Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show. Και φυσικά είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9. Για να σας κρατήσουμε και σήμερα την καλύτερη δυνατή παρέα και να σας πούμε ένα καλό μήνα.
1: Και να πούμε και χρόνια πολλά στο λουλούδι μου, στον ήλιο μου, στο ηλιοτρόπιο μου, τον Αργύρη, τον Αγγέλου. Χρόνια. Που γιορτάζει σήμερα.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους Αργύριδες, τους Κοσμάδες, τους Δαμιανούς. Εσείς που είστε καλοκαιρινοί τύποι, γιατί το όνομά μου θέλω να σου πω ότι γιορτάζει και 1η Νοέμβρη. Και κάθε χρόνο όλοι με παίρνουν 1η Νοέμβρη.
1: Γι' αυτό εγώ μπερδεύτηκα και το ξέχασα.
0: Δεν πειράζει. Δεν είμαι σαν και σένα που κάνω. Εκβιάζω τον άλλον
1: που πει χρόνια
0: πολλά.
1: Πρέπει να το θυμάσαι. Για 1 χρόνια πολλά, ρε παιδί μου. Γιατί εγώ το πρωί ξέρεις πως ένιωσα. Σαν τον μπούφο ένιωσα. Μου λες γιορτάζω, θα πάω να πάρω πράγματα για το σταθμό. Και μου ωραία.
0: Να σου πω κάτι, επειδή πάντα γενέθλια γιορτή ήταν σε 15 μέρες.
1: Ναι.
0: Πάντα σπαταλάγαμε την ενέργεια στα γενέθλια και μετά στη γιορτή λες, α, γιορτάζω και σήμερα. Δεν θέτει πάλι τα ίδια ξανά, μανά. Παρ' όλα αυτά, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, γιατί φαντάζομαι δεν είχατε όλοι γενέθλια πριν 10 μέρες σαν και εμένα. Επομένως, χρόνια πολλά σε όλους. Καλό μήνα λοιπόν να πούμε, παιδιά. Έχουμε ετοιμάσει και σήμερα εξαιρετικά θέματα, εξαιρετικούς διαγωνισμούς.
1: Καταρχάς, θα μάθουμε αν θα αλλάζαμε δουλειά για το κατοικίδιό μας. Έχω αλλάξει.
0: Ποιο είναι το νέο Tinder που μυρίζει υδρότα?
1: Παίζουμε πέστο στο 92,9 και έφυγες και σήμερα σας στέλνουμε στην Κρήτη, παιδιά.
0: Πώς περνάει 2,5 χρόνια από τη ζωή της η μέση γυναίκα.
1: Και μην ξεχνάτε ότι σας δίνουμε προσκλήσεις για το θέατρο. Στρακαστρούκες σας δίνουμε σήμερα.
0: Στρακαστρούκες με τον αγαπημένο Δημήτρη Σαμόλη και φυσικά το Viber της εκπομπής μας, παιδιά. 6942-929-929 είναι στη διάθεσή σας για να ξεκινήσετε να στέλνετε. Ξεκινήσετε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας.
1: Τα ζουζουνίσματά σας. Στείλτε μας, βρε παιδιά, να μας πείτε μια καλημέρα.
0: Έχουμε να πούμε πολλά και για τον καιρό. Ξεκινάει κύμα καύσωνα από σήμερα. Επομένως, ελάτε όλοι μαζί χέρι-χέρι εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: 11 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είναι Τετάρτη, είναι 1η Ιουλίου. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και επισήμως. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό το ίντερνετ, μιλάμε πάντα για το Day Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο day.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα, παιδιά μου, καλά. Το αγγελάκι σας σήμερα δεν έχει να σας πει καλά πράγματα. Μιλάμε, βέβαια.
1: Λαύρα!
0: Θα μιλήσουμε για θερμή και όχι για καυτή εισβολή τη ζέστη στη χώρα, η οποία κατεβαίνει από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει ακραία φαινόμενα.
1: Εχθές πάντως εγώ έβρασε η πέτσα μου, Αργύρη. Λαύρα!
0: Αυτό είναι το όχι ακραίο φαινόμενο. Λοιπόν, έως και την Παρασκευή η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά, φτάνοντας σε κάποιες περιοχές κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, παιδιά, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται να δροσίσει, αφού θα σημειωθεί ξανά ενίσχυση των ανέμων και θα υπάρξουν τοπικές καταιγίδες. Επομένως, μην πανικοβάλλεστε. Τώρα, συγκεκριμένα σήμερα, με καθαρό ουρανό και αρκετή ζέστη, ξεκινά ο Ιούλιος στην Αθήνα, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα παραμένουν ασθενείς έως 3 μποφόρ.
1: Τουλάχιστον θα στεγνώσουν τα σεντόνια που άπλωσα χθες.
0: Αυτά στεγνώνουν πλέον, τα απλώνεις.
1: Και στεγνώνουν.
0: Βασικά μπορείς να τα κρατάς, να μετράς μέχρι το 5 και να στεγνώνουν. Δεν χρειάζεται καν να τα απλώσεις.
1: Λοιπόν, δεν θα πω κάτι τραγικό αυτή τη στιγμή. Ένας κηφισός εκεί στο ύψος του Περιστερίου μέχρι την Νέα Ιωνία έχει κινησούλα στην άνοδο. Η κάθοδος έχει κίνηση εκεί λίγο μετά το κόμβο μεταμόρφωσης και μετά πάλι λίγο εκεί στο Περιστέρι. Όχι κάτι τρελό για την ώρα.
0: Να πούμε λοιπόν ότι δεμένα είναι και τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας. Θα είναι μάλλον στο λιμάνι της Ραφίνας την Παρασκευή 3 Ιουλίου λόγω απεργίας της Πενέν μάλλον. Η κινητοποίηση θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οπότε αν έχετε σκοπό να φύγετε από Ραφίνα.
1: Κολυμπώντας.
0: Έχετε εδώ στο νου σας και αυτό. Καθυστερήστε το λίγο.
1: Κολυμπήστε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Imagine Dragons και Enemy εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, είστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Συγγνώμη, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση αυτό που θα πούμε γι' αυτό.
0: Εξοχή ζέστη!
1: Ζέστη ήδη, παιδιά, έχει 31-32 βαθμούς.
0: Πραγματικά.
1: Ξέρω, για πρωί είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, έχετε αναρωτηθεί ποτέ αυτή η πρωινή ρουτίνα που. Όχι η πρωινή, γενικά η ρουτίνα μας μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Λίγο που θα πλύνεις δόντια, λίγο που θα ανοίξεις τα μούτρα σου το πρωί, λίγο που θα βάλεις μια κρεμούλα, λίγο που εμείς οι άντρες θα ξυριστούμε, λίγο που εσείς οι γυναίκες θα βάλετε τις κρέμες σας και τις, έτσι, την περιποίηση των ποτέ σας.
0: Αργυρί.
1: Συνολικά πόσος χρόνος αυτός απασχολεί.
0: Εγώ πιστεύω ότι το να ετοιμαστώ, πες ότι ετοιμάζομαι και για έξοδο. Να βγω να πάω κάπου, θα φτιάξω και μαλλί.
1: Ναι.
0: Ένα δεκάλεπτο. Μαξ όμως.
1: Ωραία. Έχεις αναρωτηθεί αυτό το δεκάλεπτο στο σύνολο της ζωής σου πόσος χρόνος είναι?
0: Δεν θα
1: δηλαδή
0: είναι
1: ένα δεκάλεπτο τη μέρα. Στις 7 μέρες είναι 70
0: τη
1: μέρα.
0: Λεπτά. Εγώ λέω είναι να βγω να τη φτιασιδωθώ. Είναι
1: συνολικά,
0: ένα δεκάλεπτο.
1: Παιδί μου, και αν δεν βγεις μια μέρα ολόκληρη, δεν θα χτενιστείς. Αν μου πεις δεν χτενίζεσαι.
0: Χτενίζομαι.
1: Δεν θα πληθείς. Δεν πλένεσαι.
0: Πλένομαι.
1: Πλύνεις τα δόντια σου. Δεν τα πλένεις.
0: Έλα να μυρίσεις την ανάσα μου.
1: Δεν θα κάνεις ντουζ. Δεν θα κάνεις.
0: Το ντουζ είναι το μόνο που παίρνω λίγο παραπάνω χρόνο, που και πάλι είναι στα 5 λεπτά.
1: Όμως μέσα το βάζω και αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, σύμφωνα με βρετανική μελέτη, η μέση γυναίκα, γιατί για γυναίκες θα μιλήσουμε, ξοδεύει περίπου γύρω στα 2,5 χρόνια από τη ζωή της για να ετοιμαστεί.
0: Δεν ταυτίζομαι.
1: Κοίταξε, δεν μου φαίνεται πολύ.
0: Δεν είμαι και η μέση γυναίκα, βέβαια, εγώ.
1: Γεγονός. Από το ντουζ και την περιποίηση προσώπου μέχρι τα μαλλιά, το μακιγιάζ και την επιλογή των ρούχων, ο χρόνος φτάνει γύρω, λέει, στα 45 λεπτά τη μέρα. Λίγο υπερβολή.
0: Ο Χριστός. Όχι, να σου πω κάτι. Ισχύει αυτό. Για πολλές κοπέλες ισχύει αυτό, γιατί έχω πολλές φίλες οι οποίες θέλουν να φτιάξουν το τέλειο μάλι. Φυσικά, εγώ δεν ξέρω να τα φτιάξω. Αλλιώς θα χαλάγα και εγώ τόσο χρόνο. Βέβαια, να μου πει αυτές χαλάνε τόσο χρόνο και τα φτιάχνουν τόσο τέλεια.
1: Και τόσο ρεύμα με τα μπουκλωτήρια και τα
0: ισιωτήρια. Θέλω να ξυπνάω, να ρίχνω νερό στα μούτρα μου, να πλώνω τα δόντια μου, να φεύγω από το σπίτι.
1: Έχει χάρη που είσαι τυχερή, γιατί έχεις ένα μαλλί το οποίο πραγματικά λούζεται, στεγνώνουν μόνα τους και είναι σαν να έχει πάει κομμωτήριο.
0: Δεν τα στεγνώνω ποτέ.
1: Αυτό
0: μου.
1: Λέω. Στεγνώνουν μόνα τους και είναι σαν να έχει πάει κομμωτήριο.
0: Βάζω αλάτι. Βάζω αυτό το νερό με το αλάτι που είναι για τα μαλλιά, το οποίο μου τα κάνει έτσι πολύ funky.
1: Ας ήσουν με καμία κατσιβέλα που τα μαλλιά θα ήταν όρθια το πρωί που σηκώνεσαι και θα σου έλεγα εγώ. Οριακά χτενίζεται καλέ. Αυτή είναι σαν να έχει βγει από το κομμωτήριο, σαν να
0: σήμερα δεν χτενίστηκα, αλήθεια. Είναι. Ήθελα να μειώσω το χρόνο.
1: Δεν ήθελα να σου το πω, αλλά φαίνεται.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, για πείτε μας εσείς, λοιπόν, για στείλτε μας, πόση ώρα πιστεύετε ότι από τη ζωή σας έχετε σπαταλήσει και σπαταλάτε για να ετοιμαστείτε?
0: Εσείς που καλοπίζεστε, εσείς που έχετε μεγαλώσει με το μότο, αυτό που μας λέγανε οι μαμάδες μας, πονάει η ομορφαίνη. Α, μπροστά κάλυτη είναι ο πόνος. Αυτό πονάει
1: μόνο. Πολλάει αυτό.
0: Το μπροστά κάλυτη είναι ο πόνος. Ξέρεις πως ο πονάει να κάνεις το μαλλί σου πλεξούδα γαλλική πίσω να τραβάει το κρανίο.
1: Οκ, okay, λοιπόν, για πάρτε μας το 2-10-80-50.000 και για να συζητήσουμε αυτό το σοβαρό θέμα.
0: Αλλά και για να κερδίσετε και καλλιντικά Sherry App, για να ετοιμάζεστε ακόμη καλύτερα, γιατί είναι φανταστική ποιότητα. Τα λατρεύω τα Sherry App και τα αρώματα που έχουν και τα καλλιντικά και τα λάδια, όλα.
1: Τουλάχιστον να τρώτε το χρόνο σας με ποιοτικά, σωστά καλλιντικά. Sherry App, λοιπόν, για σας και μόνο. 2-10-80-50.000. Πάρτε μας σας παρακαλώ. Θέλω να μάθω πόσο χρόνο σπαταλάτε εσείς για να πλύνετε τα δόντια σας.

0: Λίου σήμερα, Τεταρτούλα, και πάμε να πούμε.
1: Η πρώτη καλημέρα.
0: Πρώτη καλημέρα, λοιπόν, θα πούμε με τη φίλη ακροάτρια Αντιγόνη. Καλημέρα, Αντιγόνη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι σε όλους μας.
0: Επίσης, τι κάνεις, πώς είσαι εσύ, πώς μπήκε ο μήνας?
2: Μπήκε μια χαρά. Αφού σας ακούω.
3: Βέβαια. Τι καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις το μήνα σου.
0: Βέβαια. Για πες μας, λοιπόν, Αντιγόνη, εσύ πόσο χρόνο τρως από τη μέρα σου για να ετοιμαστείς γενικότερα στο σύνολο της μέρας?
2: Κοίτα να δεις, είμαι σαν τη ζωή περίπου κι εγώ. Ξυπνάω, ένα τσακ και φεύγω. Αλλά οι περισσότερες φίλες μου, ο χαμός, παιδιά. Πολύ ώρα, πολύ ώρα.
0: Δηλαδή, εσύ είσαι πάνω από τέταρτο τη μέρα? Είσαι κάτω τέταρτο?
2: Είμαι στο τέταρτο και εγώ δεκάλεπτο με τέταρτο.
0: Σύνολο δηλαδή. Τα δόντια το πρωί, νύψιμο, κρέμα.
2: Ένα κραγιονάκι έτσι, lip gloss και φεύγω, τίποτα άλλο.
3: Το βάζεις και το lip gloss σου.
0: Το βάζεις και το κραγιονάκι σου.
3: Μπράβο.
2: Το lip gloss, ναι, λίγο, ναι. Αλλά γίνεται χαμός, παιδιά. Αυτό το μακιγιάζ στα κορίτσια, στις κοπέλες, παίρνει πολύ χρόνο κάθε μέρα.
0: Οι φίλες σου, δηλαδή, οι φίλοι σου με τον πιο πολύ χρόνο, πόσο χρόνο σπαταλάει?
2: 45 λεπτά, 50 λεπτά.
0: Είναι στην έρευνα μέσα. Είδες, η έρευνα μέσα έπεσε για τη μέση γυναίκα.
3: Είναι γεγονός. Είναι γεγονός.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Αντιγόνη μου, καλλιντικάκια. Μπας και φας λίγο χρόνο παραπάνω στη ζωή σου μπροστά στον καθρέφτη.
2: Θα το κάνω τώρα. Θα φτιαχτώ τώρα.
0: Καλλιντικάκια, λοιπόν, από τη Serie A για σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μήνα να έχουμε και να είσαι πάντα έτσι χαρούμενη.
2: Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Καλές διακοπές με το καλό.
3: Φιλάκια πολλά.
1: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 1η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε το αγαπημένο σας όνομα, Πόλη Ζόφη το πράγμα.
1: Αλλά και μαθαίνουμε πού θα φάμε την. Θέλω να σας πω πού θα φάτε εσείς. Θα μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο.
0: Και θα φάτε, γιατί θα κερδίσετε αν παίξετε στο όνομα Πόλη Ζόφη το πράγμα. Σε πάρα πολύ λίγο μείνετε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρες.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες. 6 Ιουλίου. Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατά στην πρακτική βαλβίδα και ψεκάζει ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος, Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.

0: Τέμι Μπάλα και Τζένι, ακούμε Dracula. Αυτό το τέλειο τραγούδι που μας έχει κολλήσει στον εγκέφαλό μας και δεν πάει να βγει.
1: Αυτό το τέλειο πρωινό 1η Ιουλίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και πάμε στις νέες ταυτότητες, παιδιά, γιατί θα σας το πιπηλάμε μέρες τώρα, γιατί τελειώνουν τα ψωμιά της παλιάς ταυτότητας και θα έχετε πρόβλημα. Δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Πάρτε το απόφαση, ναι, ότι πρέπει να βγάλετε την καινούργια ταυτότητα.
0: Θα είστε Jane Doe. Ξέρεις τι είναι το Jane Doe?
1: Όχι.
0: Είναι όταν βρίσκουν έναν άνθρωπο που δεν έχει ταυτότητα γενικότερα, δεν ξέρουν ποιος είναι, αλλά είναι νεκρός.
1: Μάλιστα.
0: Και λένε η περίπτωση Jane Doe.
1: Οι παλαιού τύπου λοιπόν ελληνικές ταυτότητες πάβουν οριστικά να ισχύουν ως πιστοποιητικό έγγραφο το Σεπτέμβριο. Στις 3 Αυγούστου 26.
0: Δεν ξέρω πώς ήρθε. Ναι, ρε παιδί μου,
1: γιατί
0: σου
1: μπερδεύτηκα
0: λέει
1: τώρα.
0: Σου λέει, άκου, η διορία να βγάλεις καινούργια ταυτότητα είναι μέχρι τις 3 Αυγούστου, ωραία.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα ξεκινάει κάτω βόλτα.
1: Α.
0: Από εκεί και πέρα σιγά σιγά σταματά να τις δέχονται.
1: Η κάτω βόλτα θα πάει μέχρι το Σεπτέμβριο του 27 αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά,
0: ναι,
1: μέχρι,
0: ναι.
1: Αλλά μέχρι τις 3 Αυγούστου, ό,τι είναι να κάνετε πρέπει να το κάνετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πηγαίνετε, παιδιά, να εκδώσετε.
1: Γιατί μετά μία-μία παροχή που. Όχι παροχή, μία-μία δουλειά που μπορείτε να κάνετε με την ταυτότητά σας θα αρχίσει να καταργείται. Δηλαδή θα φτάσετε στο σημείο να μην μπορείτε πια.
0: Να μην βγείτε από το σπίτι σας.
1: Να μην είναι αποδεικτικό.
0: Ούτε την πόρτα σας δεν θα ανοίγει ταυτότητα.
1: Αυτό.
0: Βέβαια, η καινούργια δεν ανοίγει πόρτες.
1: Οι πολίτες λοιπόν οφείλουν να κλείνουν ραντεβού μέσω ειδικής πλατφόρμας. Και τι είπε στους ανθρώπους για την ταυτότητα να ανοίγουν πόρτες.
0: Η Ομπάμα έχει πιτσικάρει. Να σου πω κάτι. Στα καμίνια μεγάλωσα. Άσε με. Ο καθένας που έχει από τις εμπειρίες του.
1: Ως σήμερα λοιπόν έχουν εκδοθεί περίπου 3.790.000 ταυτότητες.
0: Έχω κλειδωθεί έξω από το σπίτι όταν ήμουν μικρή και, το, και την ξεκλείδωσα με ψαλίδι. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Είναι μάταιο. Βγάλετε ταυτότητες. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο με αυτό το κορίτσι.
0: Βγάλετε
1: ταυτότητες.
0: Και πάρτε τηλέφωνο στο 210-80-50.000 γιατί παίζουμε όνομα ζώφητο πράγμα και θα κερδίσετε, παιδιά μου, δωρε επιταγή 30 ευρώ από ένα πολιτίβο.
1: Να πάτε να φάτε τουλάχιστον.
0: 2-10-80-50.000 παίζουμε με το γράμμα φι. Όπως λέμε φούρναρης, όπως λέμε φοκάτσια. Φοκάτσια.
1: Φοφίκο. Πάρτε τηλέφωνο λοιπόν στο 2-10-80-50.000 γιατί έχουμε να παίξουμε. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show κάθε πρωί στις 7. Wake up with Kiss Breakfast. 90s to now. This.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's του Ναρ επιτυχίες και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας την Πόπη. Καλημέρα Πόπη.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα
2: Ζωή, καλημέρα Αργύρη, καλημέρα και στη φίλη μου την Εφέλη που είναι στο πιο μπροστινό αμάξι και πάμε στη δουλειά.
3: Τέλειο, πάτε μαζί κομβόι στη δουλειά.
2: Πάμε κομβόι στη δουλειά, είναι λίγο πιο μπροστά αλλά σίγουρα σας ακούει.
3: Αυτό, μα αυτό της έλειπε, Εφέλη.
0: Τα φιλιά μας και στην Εφέλη στο μπροστινό αυτοκίνητο. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε, πώς ξεκίνησε παιδιά ο μήνας, τι λέει, πώς σας φαίνεται ο Ιούλης?
2: Ο Ιούλης φαίνεται καλός, ελπίζουμε να μην λιώσουμε από τη ζέστη.
0: Θα λιώσετε,
3: θα λιώσουμε.
0: Στο λέω εγώ.
2: Και το Σαββατοκύριακο λέει βροχές, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Ναι, ναι, τα είπαμε πριν εδώ πέρα, πέφτει λίγο η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακο. Νομίζω έτσι θα τη βγάλουμε φέτος το καλοκαίρι. Θα κάνει 5-10 μέρες καύσωνα, μετά θα πέφτει λίγο. Θα κάνει άλλες 5-10 μέρες καύσωνα, θα πέφτει λίγο. Νομίζω κάπως έτσι θα πάει.
2: Λοιπόν,
3: να σου πω, συγκεντρώσου τώρα να μας απαντήσεις σωστά με το γράμμα φύ για να πάρεις την Εφέλη να πάτε στον Απολυτίβο.
0: Ναι.
3: Να πάτε να απολαύσετε την απολυτάνικη κουζίνα εκεί πέρα στη Μαρίνα Φλίσβου που έχει τι ωραίες μακαρονάδες και πιτσούλες και τα πάντα όλα.
0: Λοιπόν, πάμε να συντονιστούμε. Με το γράμμα φύ παίζουμε, Πόπη, εντάξει.
2: Ναι.
0: Θέλω να μου είσαι γρήγορη.
2: Ναι.
0: Χρονόμετρο. Ένα όνομα.
2: Φανή.
3: Ένα φυτό.
2: Πίνκας.
0: Έφλεκτο νήμα που τοποθετείται στο κέντρο των κεριών.
2: Πύλη.
3: Εκεί εκτελεί συνταγή του γιατρού. Παίρνεις και χάπια από εκεί.
0: Πού πας να πάρεις χάπια?
3: Ναι, ένα επάγγελμα.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Αυτός που δουλεύει εκεί παίρνει τα χάπια.
0: Μία πόλη.
2: Φωτέγανδρος.
3: Φορητή συσκευή που παράγει φως. Πας σε μία σπηλιά, τι κρατάς μαζί σου?
0: Σε αυτόν συνδέει το κινητό σου όταν αργιάσει η μπαταρία. Ένα ζώο.
2: Φώκια.
3: Ένα χρώμα, περίμενε. Ένα χρώμα.
2: Φούξια.
3: Μπράβο.
2: Φούξια.
3: Στο δίνω. Ξέρεις γιατί στο δίνω?
0: Γιατί γιορτάζω.
3: Γιατί γιορτάζεις? Γιατί κοβότανε λίγο το σήμα.
0: Μπράβο.
3: Δεν το ακούς, κόβεται το σήμα. Γιατί απάνταγε σωστά και γιατί είναι μπροστά η Νεφέλη που θα πάνε μαζί δύο φιλενάδες να περάσουν καλά στον Απολυτίβο.
0: Τέλος, παιδί μου, γιορτάζω. Κάνω ό,τι θέλω σήμερα. Το δίνω εγώ. Πόσο κάνει?
2: Ευχαριστώ.
0: Το δίνω. Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Να πάτε να περάσετε υπέροχα. Να καλό μήνα να έχετε και καλό καλοκαίρι.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 90's.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. 1η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Αργύρι, Αργυρό,
1: Δαμιανός, Κοσμάς.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Αργύρι μου, άκου τώρα να δεις τι συμβαίνει. Το γνωρίζεις το Wimbledon, εκεί που είναι η Μέκκα του τένις, που πηγαίνουν και παίζονται οι μεγαλύτεροι αγώνες στην Αγγλία τένις. Λοιπόν, κάθε χρόνο δηλώνουν συμμετοχή 1500 παιδιά έφηβοι από 14 μέχρι 17 χρονών για να γίνουν ball boys και ball girls, δηλαδή αυτοί που διαχειρίζονται τις μπάλες των τενιστών.
0: Αχ, που τρέχουν
1: και τις πιάνουν και τις αυτό και τις ξαναδίνουν και γενικότερα που κάνουν όλη τη διαχείριση της μπάλας.
0: Αυτοί είναι εθελοντές.
1: Όχι, αυτό θέλω να σου πω λοιπόν. Αυτά τα παιδιά, καταρχάς έχει κάθε χρόνο 1500 αιτήσεις, είναι πάρα πολλές.
0: Για να πάρουν πόσους?
1: Για να πάρουν, είναι νομίζω επιλέγονται 280 έφηβοι από τους 1500 και κάποιοι, αν είναι πολύ καλοί, συνεχίζουν και του χρόνου. Αυτή λοιπόν για τη διάρκεια του τουρνουά που κρατάει 2 εβδομάδες μαζί με προπονήσεις και τα λοιπά, ναι, σου λέει ότι πληρώνονται περίπου 200 λίρες, δηλαδή στα 234 ευρώ.
0: Για πόσο
1: για
0: καιρό?
1: Για τις 2 εβδομάδες αυτές που θα είναι στους... Περίμενε. Τα παιδιά αυτά ουσιαστικά είναι από τα 14 μέχρι τα 17. Τώρα για 14 χρόνια να πάρω 200 ευρώ, εγώ θα έλεγα Παναγία μου, ας πούμε, που δω τέτοιο. Περίμενε. Αυτοί λοιπόν, εκτός ότι έχουν τη μεγάλη τιμή να βρίσκονται δίπλα από μεγάλους αθλητές.
0: Αυτό ναι.
1: Που βλέπουν όλη αυτή τη διαδικασία και μπαίνουν σε ένα κόσμο, ρε παιδί μου, που με άλλο τρόπο δεν θα μπορούσαν να μπουν.
0: Φυσικά. Ή θα μπαίναν και θα πληρώναν εισιτήριο.
1: Ναι, παράλληλα τους δίνονται οι στολές που φοράνε, οι οποίες είναι Ralph Lauren. Άρα φεύγουν και έχουν και τη στολίτσα τους. Επίσης καθημερινά γεύματα και αναψυκτικά δωρεάν. Οπότε τι τους έχουν? Τα per diem τους, να τρώνε, να περιδρομιάζουν. Δεν φέρνουν το τοστάκι από το σπίτι να πεις ότι ξοδευτήκανε. Τους δίνουν και τη στολή Ralph Lauren. Τώρα στα 14 να φοράς Ralph Lauren, εντάξει, εγώ δεν τη φόραγα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Εντάξει, μαλλιά, ένα σορτσάκι, ένα μπλουζάκι.
1: Έλα, δηλαδή. Τα ρούχα τένις εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Μες.
1: Αυτά τα φουστάκια, τα τέτοια. Πολύ ωραία.
0: Και κορίτσια. Εγώ μόνο αγόρια βλέπω να σκοτώνονται για να πάνε να πιάσουν.
1: Και αγόρια και κορίτσια έχουν.
0: Okay.
1: Έχουν και τα δύο. Εγώ θα δήλωνα συμμετοχή να πάω να πιάνω τα μπαλάκια των τενιστών. Και τζάμπα θα το έκανα, μη σου πω.
0: Για τα μπαλάκια.
1: Έχεις δει κάτι ταινίστες ωραίους που είπα και κάτι ταινίστρες.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε πολύ ωραία δουλειά. Τρέχεις κιόλας, γυμνάζεσαι.
0: Ωραίο, στα 14.
1: Το σου.
0: Συμφωνώ, γιατί συνήθως στα 14 σε πιάνουν κορόιδο. Επομένως εδώ πέρα σε πληρώνουν κιόλας.
1: Περίμενε, εγώ τι σε πιάνω κορόιδο στα 14. Εγώ πήγαινα και έκανα μαθήματα κιθάρα σε παιδάκια χωρίς να ξέρω καλά κιθάρα. Ήξερα μόνο τα κόρντα.
0: Χωρίς να ξέρεις καλά κιθάρα ή χωρίς να ξέρεις κιθάρα?
1: Χωρίς να ξέρω καλά κιθάρα. Ήξερα μόνο τα κόρντα. Και πήγαινα και έκανα μαθήματα σε παιδάκια, έπαιρνα 5 ευρώ την ώρα. Οι μανάδες με ταΐζανε, με ποτίζανε.
0: Μαύρα, έτσι.
1: Παιδάκι ήμουνα. Για 5 ευρώ τώρα την ώρα, εντάξει.
0: Και τι τους μάθαινες, Μαρή?
1: Τι τους μάθαινα? Τα κόρτα τους μάθαινα να αναγνωρίζουν τα όργανα σε τραγούδια αγαπημένα τους. Τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Τους έκαναν τα πρώτα τους βήματα στη μουσική.
0: Δεν σε είχαν πλακώσει το ξύλο?
1: Όχι, αυτοί με θέλανε καλέξεις. Τι ωραία περνάγαμε, τους έλεγα και αστεία.
0: Και όταν τελειώναν τα κόρτα, τι τους έλεγες μετά, εντάξει,
1: δεν
0: μάθατε?
1: Φτάσαμε μέχρι εκεί. Κάποια στιγμή σταματήσαμε, ήρθε το καλοκαίρι, δεν με ξαναπήρανε.
0: Τώρα μπορείτε να πάτε στο πανεπιστήμιο.
1: Μία φορά την εβδομάδα, τώρα από 5 ευρώ σιγά. Ήταν μια μαμά, η μαμά του Μίλτου, η καλή γυναίκα, η οποία ερχόταν συνέχεια και μου φέρνει σοκολάτες, φαγητά, πορτοκαλάδες. Κάθε φορά που πήγα στο σπίτι έφευγα με σκασμένο στομάχι.
0: Μάλιστα, πού να είναι η μαμά του Μίλτου τώρα?
1: Πολύ χαρούμενη θα είναι, γιατί ο γιος δεν ξανά αγγίξε ποτέ κιθάρα.
0: Μάλιστα.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Είσαι στον Kiss. Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
10: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: λέει και Sky Full of Stars, το αντίστοιχο ένας ουρανός με αστέρια.
1: Μάλιστα. 8 και 2 πρώτα λεπτά λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι 1η Ιουλίου. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλό μήνα. Και θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και όλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί.
0: Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Τσαλαλαλαλαλαλαλα, παιδιά. Τίποτα, νεμάκια έξω, τίποτα. Μπιφ, τίποτα. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Αθήνα, με ηλιοφάνειες όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί, παιδιά. Θα φτάσει δηλαδή. Τι θα κυμανθεί? Θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν. Ασθενείς έως 3 μποφόρ. Προσοχή τις θερμές ώρες της μέρας, παιδιά. Στο πικ εκεί το μεσημέρι, 1-4, 1-5 εκεί. Καθώς η ζέστη θα είναι πάρα πολύ έντονη. Οπότε, αν μπορείτε εκείνη την ώρα να είστε σπίτι σας ή να είστε στη δουλειά σας ή να είστε γενικότερα κάπου με σωστή θερμοκρασία, καλύτερη δροσερή, καλό θα είναι να τα αποφύγετε.
0: Μπείτε σε ένα σούπερ μάρκετ, ρε παιδιά, να πάρετε δωρεάν ψήξη.
1: Στην ανάγκη, ναι. Μπείτε σε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Κηφισός έχει αρκετή κινησούλα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι πάνω τον Κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι φτάνει κίνηση. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας έχει αρχίσει και λίγο έτσι πίζει η άνοδός της. Στην κάθοδο έχει κινησούλα εκεί στο ύψος του Γυροκομείου. Η Μεσογείων έχει κίνηση στην κάθοδό της, εκεί στο ύψος του Ψυχικού. Όχι όμως σε μεγάλη έκταση, εντάξει, παλεύεται για την ώρα. Λεωφόρος Συγκρού από το ύψος Νέο Κόσμου μέχρι το κέντρο έχει κινησούλα, όπως και η Αρδιτού. Αυτά για την ώρα, παιδιά μου.
1: Πολύ
0: οπλιστείτε
1: ωραία.
0: Με υπομονή. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας, γιατί έρχεται Jam & Spoon right in the night εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ήρθε η ώρα να απολυθούμε. Το βλέπω, το βλέπω. Αν μας ακούει η Ελένη Νικολάου, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία.
1: Ξεκίνα να ετοιμάζει την απόλυση. Ελένη μου, δύο απολύσεις. Μία για μένα, μία για την Ζωή.
0: Νομίζω ότι εγώ θα απολυθώ πιο γρήγορα.
1: Λοιπόν, είμαστε φυσικά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
0: Για περιορισμένες εμφανίσεις. Για μια τελευταία φορά.
1: Αδιανόητο σκηνικό στη Λάρισα, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Ανήλικοι έβριζαν εσχρά επιβάτες από το μεγάφωνο του προαστιακού. Και αυτό είναι ένα αδιανόητο περιστατικό που έλαβε χώρα την Κυριακή, στις 28 Ιουνίου, στο δρομολόγιο προαστιακού από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα. Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, όπως κατήγγειλε η γυναίκα, γύρω στις 9 το βράδυ, στο σιδηροδρομικό σταθμό των Νέων Πόρων, επιβιβάστηκαν αρκετοί ανήλικοι και μάλιστα το βαγόνι είχε πληθώρα επιβατών. Σύμφωνα, λοιπόν, με την καταγγέλουσα, ορισμένα από τα παιδιά ανακάλυψαν στην αρχή κάποιου βαγονιού τη μεγαφωνική εγκατάσταση και άρχισαν να εκφωνούν ανακοινώσεις.
0: Τύπου. Σας όλους. Όλοι. Επόμενη στάση.
1: Γενικά μίλησαν γαλλικά.
0: Τι έξυπνο καταρχάς. Φαντάζομαι τώρα να είσαι μέσα στο τρόν και ακούς επόμενη στάση το της. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Νομίζω ότι είσαι
0: εσύ. Θα μου φύγει. Εγώ είμαι.
1: Ζηλεύεις πάρα πολύ αυτά τα
0: παιδιά. Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνεις. Είναι όνειρο ζωής αυτό. Να μπορώ να μπω μέσα σε ένα τρικ και να λέω. Γιατί εγώ το κάνω αυτό γενικότερα.
1: Μα για φαντάσου.
0: Επόμενη στάση, κόλαση. Θα πω. Δεν θα πω κάτι.
1: Μα για φαντάσου τώρα να είσαι πιτσιρίκι, να έχεις ανακαλύψει αυτή τη σκανταλιά τώρα και να πας εκεί και να ρίχνεις μπινελίκια. Δηλαδή ατέλειωτα.
0: Είναι όνειρο ζωής αυτό. Και τώρα καλέ, θα το κάνω. Πούμε τριαντενό. Στείλτε με σένα, σας παρακαλώ κάποιος, σας μ' ακούσει κάποιος που έχει τα μέσα μαζικής μεταφοράς να με πάει σε ένα τρένο να είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και να βρίζω. Θα ζηκετεύω.
1: Τα παλιόπαιδα δεν τρέπονται λίγο.
0: Να σου πω κάτι, εγώ την κυρία που πήρε να τους καταγγείλει, μωρέ, τα παιδιά είναι.
1: Της είπαν όμως ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
0: Επόμενη στάση.
1: Επόμενη στάση.
0: Επόμενη στάση. Μπράβο στο παιδί. Πολύ έξυπνο.
1: Μπράβο τους, μπράβο
0: τους. Ήταν έξυπνο, αυτό θα πούμε. Λοιπόν, Jason Derulo. Δεν θα απολυθούμε τελικά. Εντάξει, τα καταφέραμε, Αργύρι. Μπράβο μας. Σφίξε μου το χέρι δυνατά. Take You Dancing, πάμε να ακούσουμε τώρα εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη Ζωή.
3: Wake up! It's summertime, baby!
2: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Να πούμε χρόνια πολλά, βρε παιδιά, σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, φυσικά στους Αργύριδες, στους Κοσμάδες, στους Δαμιανούς, αλλά να πούμε χρόνια πολλά και στην ακροάτριά μας, τη Χριστίνα, η οποία έχει γενέθλια σήμερα και μας ακούει και τη φτιάχνουμε τη μέρα.
1: Γενέθλια πρώτη του μήνα, πρώτη του Ιουλίου. Τι ωραία,
0: καρκινάκι, καρκινάκι, γλυκό μας καρκινάκι.
1: Φοβερό. Χρόνια πολλά, λοιπόν, γενικότερα σε όσους γιορτάζετε σήμερα.
0: Να πούμε, να πούμε καλημέρα και στην Αναστασία, τον Δημήτρη, τη Μαρία, τη Ματίνα, την Ξένια.
1: Το Σπύρο, την Αγγελική, τον Βασίλη, τη Μαργαρίτα, γενικότερα. Στο Viber έχετε κάνει χαμούλη πάλι και ευχαριστούμε και φυσικά συνεχίζετε να κάνετε χαμούλη, έτσι.
0: Λοιπόν, Αργύρη, άκου τώρα να δεις, έγινε μια έρευνα που με αφορά άμεσα. Έγινε μια πανευρωπαϊκή έρευνα για το χώρο εργασίας και τα κατοικίδια. Σου λέει ότι 2 στους 3 Έλληνες, δηλαδή το 64%, θα άλλαζε, θα σκεφτόταν πολύ σοβαρά να αλλάξει δουλειά, αν επιτρεπόταν στην δουλειά την άλλη την ευκαιρία να πάρει μαζί το κατοικίδιό του.
1: Α, τι ωραία.
0: Θέλω να σου πω ότι.
1: Ναι, αλλά το κατοικίδιο τι φταίει, επειδή μου να ξυπνάει το πρωί τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αυτό είναι παιδική εργασία.
0: Φαντάζομαι να το Χωσέ εδώ πέρα, να ήταν στη δίκαιο Χωσέ.
1: Θυμάμαι που παλιά σε μια δουλειά που πήγαινε, έπαιρνε το Χωσέ το πρωί και το ξύπναγε 5,5 ώρα, δηλαδή γιατί το καημένο το σκυλάκι.
0: Εντάξει, όμως
1: χαρούμενο ήταν που ήταν μαζί σου.
0: Και μαζί σου.
1: Ναι, αλλά γιατί το σκυλάκι το καημένο τώρα.
0: Και εδώ θέλω να το φέρω το Χωσέ, αλλά έχουμε αλλεργία.
1: Εντάξει.
0: Είναι σημαντικό θέμα. Αλλιώς εδώ θα ήταν ο Χωσέ από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Για
0: μέσα
1: πες,
0: με την...
1: λοιπόν, τι δουλειές θα ήταν αυτές.
0: Τίποτα. Τι δουλειές θα ήταν σε περιβάλλοντα που είναι πιο pet friendly. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μια δουλειά που έχει να κάνει με τα ζώα. Π.χ. δουλεύεις σε ένα γραφείο και επιτρέπεται να πάρεις μαζί το. Στις διαφημιστικές, ας πούμε, το κάνουν κατά κόρον αυτό.
1: Okay.
0: Το έχω παρατηρήσει, που είναι και καλά λίγο πιο μοντέρνα, πιο τέτοια. Παίρνουν τα κατοικίδια τους μαζί και είναι πολύ ωραία γιατί σε βοηθάει να σου φύγει έτσι το στρες. Έχεις την παρουσία του κατοικιδίου εκεί που είσαι σε φάση γλυκολά. Μου, δεν πειράζει που με πηγαίνει τρένο η δουλειά. Πήγαινα από κάτι άλλο. Έχω εσένα να σε βλέπω και ηρεμώ. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ωραία τα περιβάλλοντα που μπορείς να έχεις σε ζώα μαζί σου.
1: Εντάξει, σε αυτό είναι πιο ευνοημένα τα σκυλάκια βέβαια. Γιατί τα γατάκια δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Γιατί να... το να έχεις μέσα στο γραφείο 3 γάτες μόνιμες, μόνιμους υπαλλήλους.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν τα έχεις σπίτι όμως.
0: Το να έχεις μαζί σου.
1: Η λογίστριά μου έχει 2 γάτες.
0: Έναν ελέφαντα.
1: Έναν ελέφαντα δεν θα ήθελα. Αλλά η λογίστριά μου έχει μια γάτα και πραγματικά όταν πάω, παίρνω τη γάτα αγκαλιά και ό,τι και να μου πει ότι έχω να πληρώσω, όλα έρχονται καλύτερα.
0: Η ψυχολόγος μου παλιά είχε γάτες και ήταν τέλειο γιατί έκανες ψυχοθεραπεία και είχες τα γατιά και ήσουν αγκαλίτσα. Τέλειο, τέλειο. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Quan και Tainted Love εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Eddie Swims και Bad Dreams εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, 8 και 20 πρώτα λεπτά. Καλό μήνα για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Καλημέρα και στον Αντώνη μας να στείλουμε που μας ακούει.
0: Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν φυσικά. Και πάμε τώρα στην Αριζόνα. Έχει ενδιαφέρον. Μία γυναίκα λοιπόν συνελήφθη εκεί, αφού φέρεται να έστειλε στη νέα σύντροφο του πρώην φίλου της. Αυτή είχε ένα φίλο και χώρισε. Αυτός που χώρισε βρήκε μία νέα σύντροφο. Αυτή λοιπόν.
1: Η νέα σύντροφος έλαβε
0: ένα συντεταγμένο φάκελο 32 σελίδων, στον οποίο περιγράφονταν λεπτομερώς αυτά που η ίδια χαρακτήριζε ως σημαντικές τάσεις συμπεριφοράς που δεν πρέπει να αγνοηθούν. Σύμφωνα με την αστυνομία λοιπόν, γιατί όλο αυτό έφτασε στην αστυνομία.
1: Νομίζω ότι τρομάξανε και δεν πήγαν τις κανένα ασφαλιστικά μέτρα.
0: Η 41χρονη λοιπόν Ντενίζ Κάρτερ αφιέρωσε σχεδόν 3 μήνες από τη ζωή της στη σύνταξη ενός εγγράφου, το οποίο περιλάμβανε χρονοδιαγράμματα, στιγμιότυπα οθόνης, διαγράμματα ροής της σχέσης και ένα σύστημα προειδοποιήσεων με χρωματικό κώδικα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στο εξώφυλλο του φακέλου αναγράφονταν πράγματα που τελικά θα σου κάνει.
1: Δηλαδή θα σε απατήσει, θα σε παραμελήσει, ναι, θα σε αυτό.
0: Δικαιολογίες καταγεγραμμένες κατά συχνότητα. Δηλαδή τι χρησιμοποιούσε αυτό σαν δικαιολογία κατά καιρούς.
1: Συγγνώμη που ξέχασα τα γενέθλιά σου, πέθανε το περιστέρι,
0: ναι,
1: μου,
0: ναι, ναι. Προβλεπόμενες απογοητεύσεις για την επέτειο. Αγάπη μου, το ξέχασα γιατί σήμερα
1: είχα πολλή δουλειά στο γραφείο και...
0: Γνωστές παραβιάσεις σχετικά με το τηλεχειριστήριο. Δηλαδή έβλεπε καημένη τη σειρά της εκεί στη... Και αυτός μπομπ, το άλλος να δει ράκμπι, ας πούμε. Ιστορικά στοιχεία κλοπή σνακ. Έπαιρνε αυτή τα αγαπημένη, τις αγαπημένες τις καραμέλες και τσίχλες, ας πούμε, και αυτός πήγε στον τλάπ και τις έπαιρνε.
1: Από όλα αυτό είναι το συγχώρητο.
0: Η στοιχεία κλοπή σνακ. Έπαιρνε αυτή τα αγαπημένη, τις αγαπημένες τις καραμέλες και τσίχλες, ας πούμε, και αυτός

0: όταν είχαμε πάει στο χωριό.
1: Από πρώην συγκατοίκους του λεγάμενου, συναδέλφους και έναν μπάρμπαν που φαίνεται να έχει εξυπηρετήσει το ζευγάρι το 2018.
0: Ο πήγε, βρήκε ένα μπάρμπαν. Ποιος
1: ξέρει τι θα είχε γίνει εκεί πέρα. Μπορεί να είχαν λογοφέρει, ας πούμε. Η νέα σύντροφος λοιπόν φαίνεται να ανησύχησε λίγο.
0: Και εγώ θα φοβόμουν.
1: Όταν ανακάλυψε ότι ο φάκελος περιείχε αριθμού σελίδων, παραπομπές και γλωσσάριο. Είχε και αστερίσκους. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν η Κάρτερ, φαίνεται να υπερασπίστηκε τον εαυτό της και το έργο της.
0: Εγώ το έκανα για να σώσω.
1: Αποκαλώντας το μια κοινωνική υπηρεσία. Ότι εγώ το κάνω για να την βοηθήσω. Θα έπρεπε το κράτος να επέμβει σε αυτό το μπαπάρα που έχεις πάρει για σύντροφο.
0: Ναι, αλλά πόσες φορές μπαίνεις σε μια σχέση και λες Παναγία μου, να το ξέρω ότι θα καταλήξει έτσι αυτός ο άνθρωπος.
1: Και μέσα σε όλα, ναι, στο τέλος, τη έγραφε, τηλεφώνησέ μου όταν συμβούν όλα αυτά.
0: Να σου πω κάτι. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, επειδή έχει βάλει πολύ μεράκι σε αυτό το πράγμα, για να μου λες ότι έχει μέσα γλωσσάρι, παρατήματα και.
1: Πόσο κολλημένη είναι.
0: Δεν είναι το ότι είναι κολλημένη. Δεν νομίζω ότι είναι κολλημένη μαζί
1: το
0: του.
1: Μισή το συγχαίρεται.
0: Νομίζω ότι έχει πάθει αυτό, ρε παιδί μου. Το ότι δεν θέλω να ευτυχίσεις ποτέ στη ζωή σου. Ψεύτη απατεώνα.
1: Αυτός πιστεύεις είναι τόσο παπάρας όσο περιγράφει αυτή.
0: Κοίταξε
1: ή αυτή τα φουσκώσει λίγο.
0: Πω,
1: για πες τώρα, σαν γυναίκα. Πες
0: δύο είναι τα ενδεχόμενα. Ναι. Ή αυτό τη έκανε πραγματικά το βίο αβίωτο και την αποτρέλανε. Ναι, τελείω. Γιατί, ναι, λίγο τρέλη πρέπει να είναι, ναι, αλλά την αποτρέλανε. Ναι. Ή αυτή είναι τελεία. Τρελή.
1: Τρελή.
0: Ή την αποτρέλανε,
1: αυτός
0: ή είναι
1: δηλαδή
0: από μόνη τη.
1: Χαίρομαι πολύ. Ή το ένα ή το άλλο θα είναι. Εγώ σου λέω τι πιστεύει ότι είναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι την αποτρέλανε. Οι άντρε δεν μα τρελαίνετε. Να πω γιατί μα τρελαίνετε. Γιατί έχετε έναν τρόπο σκέψη τόσο απλό, ο οποίο μπορεί να μα στείλει σε ψυχιατρίο.
1: Εσείς το λέτε αυτό.
0: Εμείς είμαστε υπεραναλυτικές. Εμείς σκεφτόμαστε. Έχουμε 15 επίπεδα σκέψης.
1: Εσείς λέμε καλημέρα και λέτε δεν μ' αρέσει η ενέργειά σου σήμερα.
0: Κάτι έχει ενέργειά σου, Αργύρη, σήμερα. Επειδή δεν μου θύμισες ότι έχεις γιορτή. Τέλος πάντων, θα κάτσω και θα γράψω 45 σελίδες. Πραγματικά στο κίζο.
1: Πού θα τα στείλεις,
0: αν ποτέ, πας με άλλη να κάνεις εκπομπή, σου τορκίζομαι. Ναι. Όχι στο σταθμό θα στείλω τη.
1: Θα τη στέλνεις μηνύματα.
0: Μηνύματα κάτω από το σπίτι θα την περιμένω και θα τη λέω. Να ξέρεις ότι θα σε βάζει να τον πηγαίνεις κάθε μέρα στην εκπομπή. Να περνάς από το σπίτι να τον παίρνεις.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 8:30 παρακαλώ και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο πες το στον Kiss 92,9 και έφυγες για Κρήτη.
1: Αχ, τι ωραία ρε παιδιά, θα σας δώσουμε εισιτήρια με την ΑΝΕΚ, να ξέρετε.
0: Γι' αυτό να έχετε κοντά το κινητό σας για να απαντήσετε και να κερδίσετε εισιτήρια για την Κρήτη, για την ΑΝΕΚ, όπως είπε και η Ζωή. Μην την πάθετε σαν εχθές στην παίκτρια που την πρώτη δεν την βρήκαμε.
1: Ναι, να το έχετε έτοιμο.
0: Βέβαια,
1: το τηλέφωνο
0: βρήκαμε τη δεύτερη. Απλά να ξέρετε ότι αν δεν το σηκώσετε, χάνετε την ευκαιρία να κερδίσετε. Πρέπει στον αέρα της εκπομπής να το σηκώσει ο παίκτης που κληρώνεται. Επομένως, σε πάρα πολύ λίγο, όλοι πάνω από τα τηλέφωνα σας που έχετε φυσικά δηλώσει συμμετοχή στο site του Kiss, έτσι. Και φύγατε για Κρήτη.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Καλό μήνα λοιπόν σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι Τετάρτη, είναι 1η Ιουλίου. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και λίγο πριν δώσουμε τα εισιτήρια για την Κρήτη, πριν κληρώσουμε τον νικητή δηλαδή ή την νικήτρια, θα σας πούμε για τη νέα εποχή που ανοίγει με το Iris στην Ευρώπη. Το Iris το αγαπημένο που μας εξυπηρετεί όλους όταν πάμε πλέον στην ταβέρνα. Γιατί εγώ νομίζω ότι γι' αυτό μας εξυπηρετεί. Να πηγαίνουμε στην ταβέρνα, να παραγγέλνουμε να τρώμε και μετά να λέμε πόσο είναι ο λογαριασμός.
1: Τα πληρώνω εγώ, μου τα περνά με Iris.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι το κλασικό.
0: Ναι, ναι. Από σήμερα
1: είναι
0: λοιπόν.
1: Και κάτι τζαμπατζίδες που δεν στο περνάνε ποτέ.
0: Ξέρω έναν.
1: Ποιον? Μην τολμήσεις και πείσαι με. Που δεν τρέπεσαι λιγάκι, που μην πιο ανοιχτό χέρα, γυναίκα του κόσμου.
0: Ανοιχτό γενικά. Από σήμερα λοιπόν οι χρήστες της υπηρεσίας Iris Payments μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων και στην Ευρώπη, παρακαλώ, χρησιμοποιώντας μόνο και απλά τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη. Μια νέα εποχή λοιπόν για τις άμεσες ψηφιακές πληρωμές ξεκινά, καθώς η Δίας ΑΕ μέσα από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Europa συνδέει την ελληνική λύση άμεσων πληρωμών με αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ναι, είχαμε να δώσουμε τώρα μεταξύ μας, θα δεν στέλνουμε και στο εξωτερικό να με Iris.
0: Να πούμε ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη αρχικά μέσω της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς και της Viva.com, ενώ η σταδιακή ένταξη επιπλέον ελληνικών τραπεζών αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω την πρόσβαση των χρηστών στο ευρωπαϊκό δίκτυο αμέσων πληρωμών Europa.
1: Να σου πω.
0: Επομένως, τώρα θα μπορείς να κλείνεις ένα τραπέζι στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ με το φαΐ τα συνδέω όλα μόνο.
1: Και βγαίνεις με τους φίλους τους Άγγλους στο Λονδίνο.
0: Φυσικά. Και θα πεις μετά, δεν είναι τώρα τι, εγώ τουρίστας, εσείς εδώ, μια χαρά. Θα κάτω λογαριασμός, πόσο κάνει, πιάσω.
1: Ισχύει. Να σου πω, εσύ Αργύρη, έχει ανέβει και το όριο στα 1000 ευρώ το Iris. Θες να μου στείλει λίγο
0: 500,
1: να δω κάτι.
0: Σωστά.
1: Ναι. Θες να μου στείλει λίγο να τεστάρουμε αν δουλεύει.
0: Μα δεν είναι. Πρέπει. Όταν θα πας στο Λονδίνο την άλλη εβδομάδα.
1: Θα μου στείλει 1000 ευρώ.
0: Θα έρχονται.
1: Α, ναι, αλήθεια.
0: Ναι,
1: αυτό, αυτό θα είναι το δώρο σου για το ταξίδι μου.
0: Και το δικό σου δώρο για τη γιορτή μου, όποιος θέλει να μπει να το δει στο Instagram story μου τώρα.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο σας δίνουμε εισιτήρια για την Κρήτη με την ΑΝΕΚ. Μείνετε πάνω από το τηλέφωνο σου, έχετε δηλώσει συμμετοχή, γιατί όποιον πάρουμε πρώτο και το σηκώσει.
0: Όποιον πάρει ο χάρος.
1: Θα ταξιδέψει.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε εδώ εκεί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 και ήρθε η αγαπημένη σας στιγμή, η στιγμή που θα κερδίσετε τα ακτοπλοϊκά για να πάτε στην Κρήτη με την ΑΝΕΚ και τον 92,9 Kiss. Η ΑΝΕΚ, το ταξίδι είναι μια προσφορά της ΑΝΕΚ Lines, που σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο, να ξέρετε, δεν στέλνει μόνο Κρήτη. Εμείς τώρα όμως θα σας στείλουμε στην Κρήτη. Α, τι έχουμε.
1: Φανή.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θα μπορούσα να μιλήσω με τον Θεοφάνη.
2: Πες πείτε, παρακαλώ.
1: Θεοφάνη, γεια σου. Είμαι από το πρωινό του Kiss 92,9. Ο Αργύρης.
2: Καλημέρα, Αργύρη. Με πέτυχε στη δουλειά.
1: Σε πέτυχα στη δουλειά. Συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά πήρα να σου πω κάτι πολύ ευχάριστο.
2: Για παίρνω, σου παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι πρέπει να βρεις χρόνο να φύγεις για Κρήτη.
2: Πότε?
1: Θα το βρούμε αυτό, δεν είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι σου δίνουμε τα εισιτήρια και τα για δύο άτομα.
2: Παιδιά,
1: και...
2: Να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς, Θεοφάνη μου, έτσι ωραία να πηγαίνουν πάντα όλα στη ζωή σου. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, συγχαρητήρια για τα εισιτήρια.
2: Να είστε καλά. Τώρα πώς ειδοποιούμε, μέσω mail, θα στείλετε.
0: Θα σε ειδοποιήσουμε εμείς, μην αγχώνεσαι.
2: Έχω μείνει παιδιά βάγαλμα. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Με ποιον θα πας, Θεοφάνη?
2: Πρώτο ο Θεός με τη σύζυγο, παιδιά. Με τη σύζυγο.
0: Τι ωραία, θα πάτε στην Κρήτη να φάτε τα μπουμπουριστά σας, τα ωραία.
1: Και θα πάρετε και το αυτοκίνητό σας και θα πάτε εκεί να κάνετε.
0: Και με καμπίνα, αυτοκίνητο, όλα τα καλά.
1: Honeymoon, honeymoon.
2: Παιδιά, να είστε καλά, να δίνετε χαρά στον κόσμο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλέ μου. Καλή συνέχεια.
2: Καλό καλοκαίρι με υγεία, παιδιά.
1: Φιλιά στους συναδέλφους.
2: Φιλιά. Θα δώσω φιλιά, παιδιά. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά, για χαρά, για.
3: Kiss Breakfast Show. Wake up. Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Αυτά συμβαίνουν εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είστε στη δουλειά σας, χτυπάει το τηλέφωνο. Συγγνώμη, μπαρντών. Κανονίστε να βρείτε χρόνο να φύγετε.
1: Ποιος είναι, παρακαλώ πολύ. Ξέρεις, αυτά τα κλασικά για μένα όταν με παίρνουν σταθερά, παρακαλώ.
0: Εν τω μεταξύ, πέρα από την πλάκα, το Θεοφάνη πρέπει να τον πετύχαμε σε meeting σοβαρό στη δουλειά. Δηλαδή, ο Κακομοίρης, νομίζω ότι αν δεν τον παίρναμε για να του πούμε ότι κέρδισε κάτι, οριακά θα μας έβριζε.
1: Πραγματικά. Ελπίζω να του φτιάξαμε τη μέρα τουλάχιστον και να πάει καλά η δουλειά που είχε.
2: Χάρη και ο Γλυκούλης, μπορεί. Χάρη και απλά και εγώ ήταν. Και εγώ ήταν ο παπάς του εκείνη την ώρα.
1: Δώσαμε εμείς λοιπόν τα εκτοπλοϊκά με την ΑΝΕΚ, παιδιά, που είναι εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με δίκλινη εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο ή μηχανή. Και μην ξεχνάτε ότι δεν δίνουμε μόνο εμείς. Σήμερα θα δώσει και η Χριστίνα Γιαννοπούλου.
0: Πού δίνει, Χριστίνα?
1: Το απόγευμα για να πάτε στη Ρόδο. Αμέ.
0: Χριστίνα Γιαννοπούλου, λοιπόν, σε 7 το απόγευμα θα δώσει εισιτήρια για να πάτε Ρόδο, παιδιά. Άρα σήμερα ο Kiss 92,9 στέλνει κόσμο στην Κρήτη και στη Ρόδο. Άντε, γεια.
1: Λοιπόν,
0: για.
1: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα σας δώσουμε και άλλα εισιτήρια. Αυτή τη φορά για θέατρο, για Στρακαστρούκες.
0: Στρακαστρούκες για τη Δευτέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Παράσταση που σκίζει τα τελευταία 3 ή 4 χρόνια.
1: Είναι αρκετά χρόνια.
0: Πολλά, λόγω επιτυχίας. Πρέπει να πάτε να τη δείτε οπωσδήποτε.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ στον αέρα λοιπόν του Kiss 92,9 συμβαίνουν τα καλύτερα. Ακούτε τις καλύτερες 90's του Now επιτυχίες. Και τώρα να πάμε θέατρο σιγά σιγά. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Οι Στρακαστρούκες λοιπόν, το πρώτο θεατρικό έργο του Δημήτρη Σαμόλη που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακουλής, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα για να κάνουν και πάλι το μπαμ στην καρδιά μας. Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός, βάζοντας την άγια ελληνική οικογένεια στο μικροσκόπιο, κέρδισε τις εντυπώσεις και τις κριτικές, και οι κριτικές να κάνουν λόγο για ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση.
1: Είναι μονόλογος, το έχω δει, είναι πραγματικά, έχει πολλά αστεία σημεία, δηλαδή βασίζεται στο χιούμορ, αλλά πραγματικά αργύριμο.
0: Και στην προσωπική ιστορία του Δημήτρη.
1: Ο Δημήτρης,
0: θέλω να σου πω ότι μίλησα χθες μαζί του και μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει εδώ στο στούντιο μία μέρα να κάνουμε μαζί εκπομπή και θα χαρούμε πάρα πολύ.
1: Να σας πω, παιδιά, ότι πραγματικά μπορεί να ταυτιστεί οποιοδήποτε με αυτή την παράσταση. Οποιοδήποτε. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είσαι επί του θέματος. Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία ταυτίζεσαι.
0: Την Τετάρτη, λοιπόν, 1η Ιουλίου, σήμερα θα δώσουμε τις προσκλήσεις. Τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιάς, αυτό το υπέροχο θέατρο.
1: Με το φεγγάρι από πίσω και τη θάλασσα.
0: Το κατάλευκο αυτό υπέροχο μαρμάρινο θέατρο. Ο Δημήτρης θα είναι εκεί με τις στρακαστούρκες του και θα περιμένει να υποδεχτεί όλο τον κόσμο και φυσικά και τους ακροατές του Kiss 92,9 που θα διεκδικήσουν διπλές προσκλήσεις. Τι πρέπει να κάνετε? Μπαίνετε στο site του Kiss 92,9, δηλώνετε τη φόρμα συμμετοχής για το θέατρο για τις στρακαστούρκες και οι διπλές προσκλήσεις έρχονται κατευθείαν στο mail σας. Επομένως, προσκλήσεις για τις στρακαστούρκες με τον υπέροχο Δημήτρη Σαμόλη για την Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά.
1: Μην πάτε πουθενά τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε γιατί το 70% της Gen Z και των Millennials δεν μπορεί να χαλαρώσει.
0: Millennials.
1: Και ποιο είναι το νέο Tinder που μυρίζει δρότα? Τα έχεις γράψει, θα μας τα πεις μετά.
0: Με 28, ναι. 29 με 44.
1: Θα μας τα πεις μετά. Πάμε σε ένα σύντομο break και μετά έρχονται Imagine Dragons με το Believer.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι?
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
9: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
8: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
9: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
5: Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέστης.

0: Ένα λεπτό μόλις μετά τις 9 και αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε εσύ στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας και είναι μια καλή ώρα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 να κάνω το εξής ερώτημα. Μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online και ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ακόμα ένας ακόμα να μιλάει στο τηλέφωνο? Ναι λοιπόν, θα σας πω, μπορεί, και αυτό μπορεί να γίνει με ΔΕΗ Fiber, γιατί με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό, με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι περιμένετε λοιπόν? Μπείτε τώρα στο dei.gr/Fiber για να δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα, με καθαρό ουρανό και αρκετή ζέστη ξεκινά ο Ιούλιος στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς.
1: Έτσι. Αγγίξει.
0: Το λέω για να τα ακούσετε και να αγγίξει τις βαθύτερες χορδές σας. 35 με 36 βαθμούς Κελσίου λοιπόν τις μεσημεριανές ώρες, ενώ οι άνεμοι δυστυχώς θα παραμείνουν ασθενείς έως 3 μποφόρ. Επομένως, παιδιά, το πικ της ημέρας, εκεί τη ζέστη, 1 με 5, 12 με 5. Λίγο να μαζευτούμε, παιδιά, αν μπορούμε, και να είμαστε μέσα σε μέρος με κλιματισμό. Θα είναι δύσκολα τώρα, ξεκινάνε δύσκολες μέρες. Από το Σάββατο, λέει, δροσίζει πάλι. Αλλά μέχρι το Σάββατο θέλει προσοχή.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Κηφισός έχει κινησούλα από το ύψος του Αιγάλεως μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική Οδός έχει κινησούλα από το ύψος των, των Αχαρνών μέχρι και το Μαρούσι.
0: Έλα.
1: Συγγνώμη, έφαγα πάρα πολλά κρουασίνια τώρα. Έκανα το λάθος αυτό.
0: Τους έφερα εδώ πέρα να τους κεράσω και τα έχει πάει όλα.
1: Όχι, δεν τα έχω.
0: Ρεζίλη θα με κάνεις πάλι. Τίποτα δεν θα έχω να κεράσω.
1: Να σου πω κάτι, κάνω διατροφή τόσο καιρό.
0: Τι και διατροφή
1: μου
0: έλεγες,
1: πάρε, μου λες πάρε. Επήρα και τώρα που δάνει ξυχουάνι δεν κλείνει. Λοιπόν, η Κηφισίας αυτή τη στιγμή άνοδός της σε όλη την έκταση είναι δύσκολη. Η κάθοδος στο ύψος του γυροκομείου έχει κινησούλα. Το κέντρο, παιδιά, τώρα από πού να το πιάσω? Ας μην το πιάσω από πουθενά. Έχει πάρα πολύ κίνηση και το κέντρο.
0: Παιδιά, σας θυμίζω ότι δεμένα θα είναι τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας την Παρασκευή 3 Ιουλίου λόγω απεργίας της ΠΕΝΕΝ. Επομένως, να ξέρετε ότι η κινητοποίηση θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Επομένως, σως την Παρασκευή, αν φεύγετε από Ραφίνα, έχουμε θέμα. Να προσέχετε.
2: The Breakfast Show.

0: Έρος Ραματζώτη και ουν άλτρα τε. Μια άλλη εσύ τραγουδάει, όχι ένα άλλο τσάι, όπως νόμιζα εγώ.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι όσο εσύ τώρα ετοιμαζόσουν να βγει στον αέρα, πήρε πίσω ο Θεοφάνης που κέρδισε τα εισιτήρια για την Κρήτη. Και μου λέει ο Γλυκούλης, μου λέει χίλια συγγνώμη, τώρα συνειδητοποίησα τι έγινε.
0: Να πει εντάξει, μωρέ, άμα έπεισε στη δουλειά, ο άνθρωπος τι να κάνει.
1: Εσύ, τον κάναμε πολύ χαρούμενο.
0: Τέλεια, πάρα πολύ χαιρόμαστε εδώ στο 92,9 και γι' αυτό κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα για εσάς, ακροατές μας. Για να μας αγαπάτε όπως σας αγαπάμε εμείς. Λοιπόν, άκου τώρα, Αργύρη μου, τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι κάτι που με επηρεάζει και εμένα πάρα πολύ. Yeah. Και το έχω δει από τον εαυτό μου και τόσα χρόνια ψυχοθεραπεία κάνω για να το ξεπεράσω.
1: Καλά.
0: Έχει βγει λοιπόν μία έρευνα καινούργια η οποία δείχνει ότι σχεδόν το 70% της Gen Z και των Millennials.
1: 13 με 28.
0: Και των Millennials.
1: 29 με 44.
0: Δυσκολεύεται να χαλαρώσει πλήρως επειδή έχει συνηθίσει να πιστεύει ότι η ανάπαυση είναι αντιπαραγωγική.
1: Τι.
0: Η ανάπαυση είναι αντιπαραγωγική.
1: Η ξεκούραση δηλαδή.
0: Ναι, κάθεσαι να ξεκουραστείς και νιώθεις συνέχεια μία φρίκη ότι εγώ τώρα θα πρέπει να δουλεύω, τώρα θα πρέπει να δουλεύω.
1: Εγώ γιατί δεν το έχω αυτό. Και όταν κάθομαι λέω τι ωραία, τι ωραία.
0: Σε κανένα σύμπαν δεν το έχεις πει αυτό, Αργύρη. Δεν θέλω να σου πω ψέματα, αλλά κάθε φορά που κάθεσαι, σε τρώει ο πισινός σου.
1: Εντάξει, την τρίτη μέρα.
0: Ποια τρίτη
1: την
0: μέρα,
1: πρώτη,
0: καλά.
1: Δεύτερη,
0: την πρώτη μέρα,
1: καλά.
0: Μου λες δεν μπορώ. Δεν έχω τι να κάνω. Μου λες μπαρούφες τώρα. Οι ειδικοί λοιπόν στην ψυχική υγεία αναφέρουν ότι η κουλτούρα της αδιάκοπης εργασίας, η συνεχής ειδοποίησης, το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και οι συγκρίσεις στα μέσα μαζικής δικτύωσης έχουν δημιουργήσει μια γενιά που συχνά αισθάνεται ενοχές όταν επιβραδύνει το ρυθμό της. Σου λέει όμως ότι το χρόνιο άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να σε οδηγήσουν σε σοβαρό άγχος, προβλήματα ύπνου, συναισθηματική εξάντληση και μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας. Δηλαδή, τι βγάζουμε από όλο αυτό? Είναι καλό το να ξεκουραζόμαστε που και που.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το normal, παιδιά, να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να κυνηγάμε τη δουλειά από
1: πίσω.
0: Όχι, αλλά
1: να περνάς καλά με αυτό. Να μου πεις, δεν είναι φυσιολογικό να περνάς καλά με αυτό.
0: Κοίτα,
1: κάτι έχεις βάλει έναν αυτόματο εκεί πέρα τώρα που τρέχει.
0: Αυτό έχεις βάλει. Δεν έχουμε μάθει να ξεκουραζόμαστε.
1: Ναι.
0: Και εγώ, επειδή πέρασα μια φάση που είπα τώρα λίγο θα ξεκουραστώ, η
1: ναι.
0: ψυχή μου το ξέρει, τις τύψεις και τις ενοχές που είχα και συνέχεια
1: ναι,
0: έπρεπε
1: ναι,
0: τώρα
1: ναι,
0: έπρεπε
1: ναι.
0: να δουλεύω, τώρα έπρεπε να δουλεύω, τώρα έπρεπε να δουλεύω.
1: Και εγώ τέτοιος είμαι. Τέτοιος
0: είμαι. Τέλειος τέτοιος είσαι.
1: Πρέπει λίγο να πάμε κόντρα στο τέτοιο μας, παιδιά.
0: Να
1: βάλουμε το
0: κόντρα
1: τέτοιο μας μπροστά.
0: Βάλει το μπροστά. Πού το έχεις το τέτοιο σου εσύ?
1: Το τέτοιο μου είναι αλλού προφανώς και δεν το έχω. Το έχω πίσω. Κατάλαβες, και πρέπει να το φέρω μπροστά και να πάρω απόφαση ότι δεν είναι κακό να ξεκουράζουμε το τέτοιο μας.
0: Σαλ Νταβίντσι, per sempre si. Θα ακούσουμε εδώ στον αέρα του 92.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παράγει με τις πιο 90's του να επιτυχίες, 9 και 18 πρώτα λεπτά. Να πούμε καλημέρα στη φίλη μας την Κλειό.
1: Κλειουλάκι μου, καλημέρα κορίτσι μου.
0: Θεία Κλειό, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θεία Κλειό.
0: Λοιπόν, και τώρα θα κάνω μια καινούργια πρόταση, η οποία είναι καινοτόμο πρόταση, σε όλους τους απανταχού singles. Ξεχάστε τα Tinder, ξεχάστε τις εφαρμογές γνωριμιών,
1: τα Bumble, τα Fumble, τα
0: γραφεία συνοικεσίων, τα προξενιά, ξεχάστε τα πάντα. Το νέο Tinder μυρίζει υδρότα και φαίνεται η καλύτερη ιδέα για να γνωρίσεις το άλλο σου μισό.
1: Φερομόνες μυρίζει.
0: Χρειάζεται, ναι, έτσι. Χρειάζεται όμως μία βασική προϋπόθεση, να είσαι gym freak. Να αγαπάς τον αθλητισμό, να αγαπάς να σου πέφτει η γλώσσα κάτω στο πάτωμα από την εξάντληση και από την εξάσκηση.
1: Δεν πάω, βαριέμαι.
0: Όχι, όχι, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Η ιδέα για αυτά τα αθλητικά blind dates λοιπόν προέκυψε από τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν του Business Insider, η εφαρμογή γνωριμιών Surf, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε fitness freaks, αποφάσισε να μεταφέρει το φλερτ από τις οθόνες στο τερεν. Τι έκανε λοιπόν? Πρόκειται για μια νέα τάση στα μεικτά, όπου ένας άντρας και μια γυναίκα που δεν έχουν ειδωθεί ποτέ ξανά καλούνται να τρέξουν μαζί χιλιόμετρα και να μοιραστούν ασκήσεις σωματικής εξόντωσης.
1: Να σου πω κάτι, εκεί καταλαβαίνεις αν αξίζει το άλλο μισό, γιατί όταν βγαίνεις ραντεβού στα ωραία και στα καλά και πας φιασιδωμένος, αρωματισμένος κτλ, αν δεν μυρίσεις τον υδρότα να δεις αν πλήθηκε ο άλλος, δεν ξέρεις αν μπορείς να σε μαζί του.
0: Βασικό. Βασικό. Θέλω να σου πω ότι με το που, ανακοινώθηκε αυτό το event, τέλος πάντων, για πρώτη φορά έτσι δοκιμαστικά, 5.000 αιτήσεις.
1: 5.000 αιτήσεις.
0: 5.000 αιτήσεις. 5.000 single ήταν αποφασισμένοι να τρέξουν και να λιώσουν και λιοκαρμένα κορμιά τους και να βγει ο υδρότας να ξεχυθεί σαν ποτάμι και να μοιραστεί με το άλλο της μισό.
1: Λοιπόν, αργυρία, ιδίασε κάπως. Γιατί ξέρεις τι, θα σου πω. Πήγαινα στο γυμναστήριο πολύ. Εντάξει, το αγαπώ. Απλά περνάω τις φάσεις μου κι εγώ. Ερχόντουσαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν τσακωμένοι με τον μπάνιο. Δηλαδή, παίζει να του έβλεπα κάθε μέρα και κάθε μέρα να ήταν και χειρότερο.
0: Είναι ότι χειρότερο
1: δεν γυρίζανε στο σπίτι του να κάνουν τέτοιο. Οπότε φαντάζομαι ότι σε αυτού του 5.000 δεν θα είναι οι 10, θα σου πω.
0: Ποιοι 10, καλέ.
1: Θα σου πω οι 10 που δεν το κάνουν αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, να πλένεστε.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν πήγαινα σε αυτό το event ως ύψιστο στάδιο απελπισίας, νομίζω θα ξεκίναγα και αν τυχόν έβρισκα κάτι που υπονοούσε ότι μπορεί να είναι το άλλο
1: μισό.
0: Στα πρώτα 5 μέτρα, να σου πω, έχει ένα καφέ εδώ κάτω. Δεν πάμε να χλαπακιάσουμε ένα πρωινό, ένα μπραντς.
1: Πάμε για ένα ωραίο μπραντς. Ο Αργύρης, κλασική ατάκα. Πάμε για ένα ωραίο μπραντς.
0: Σιγά, μην κάτσα να τρέξω 5.000. Δεν ήθελα να σε βάσει, παρακαλώ. Είμαι και σε κρίσιμη ηλικία.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 9 και 23 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις μουσικάρες μας, παρέα με το breakfast show, το αγαπημένο σας breakfast show, την καθημερινή σας πρωινή συνήθεια. Και είναι η κατάλληλη στιγμή να σας πω τώρα, τρέξτε γρήγορα στο Instagram του Kiss 92,9. Κάντε ένα follow προκαταβολικό, γιατί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί και συγκεκριμένα.
1: Αυτή τη στιγμή, αν μπείτε στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε από την Dunlopillo ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ. Σχεδιασμένο για όσους αναζητούν έναν πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Το Celsion Plus λοιπόν συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό ταλαλέι λάτεξ και μία στρώση Celsion ταλαλέι λάτεξ, προσφέροντας μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη και ελάχιστα σημεία πίεσης ακόμη και στα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος. Και αν θέλετε να δείτε γενικότερα τα στρώματα κτλ. Της Dunlopillo, μπορείτε να επισκεφτείτε και το www.dunlopillo.gr.
0: Εσείς όμως, ένας από εσάς όμως, θα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει ένα διπλό στρώμα Celsion Plus από την εταιρεία Dunlopillo αξίας 2.930 ευρώ. Μόνο αν ακουμπείτε στο Instagram του Kiss 92,9, ακολουθήστε τα βήματα και πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Ο νικητής θα ανακοινωθεί τώρα, Δανά. Όσο σήμερα είναι Τετάρτη, Πέμπτη, την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εδώ στο Breakfast Show. Οπότε δεν έχετε πολύ χρόνο, τρέξτε τώρα στο Instagram του Kiss. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Είσαι στον Kiss.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
7: Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρο στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το sport και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Ήξερες ότι...
1: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Ξέρατε ότι αυτοί που αγχώνονται για τα πάντα είναι ξυπνότεροι?
2: Εμένα, να μου το πεις, που είμαι μονίμως αγχωμένη και πανέξυπνη.
1: Ναι. Αρκετές μελέτες, λοιπόν, μεταξύ των οποίων και μια γνωστή έκθεση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Personality and Individual Differences.
2: Personality and Individual Differences.
1: Ναι. Υποδεικνύουν ότι τα άτομα που έχουν την τάση να ανησυχούν υπερβολικά συχνά σημειώνουν υψηλότερες επιδόσεις στις δοκιμασίες IQ. Ιδίως όσον αφορά τη λεκτική νοημοσύνη. Οι έξυπνοι άνθρωποι διαθέτουν συχνά μια εντονότερη αίσθηση αυτογνωσίας και τη διανοητική ευελιξία να εξετάζουν μια κατάσταση από πολλαπλές οπτικές γωνίες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να υπεραναλύουν νοητικά τις λεπτομέρειες και να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα που άλλοι ενδέχεται να προβλέψουν, δημιουργώντας έτσι περισσότερα πράγματα για τα οποία πρέπει να ανησυχούν.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Άμα δεν ξέρεις όλες τις πιθανές εκδοχές μιας κατάστασης, πώς θα την αντιμετωπίσεις?
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τώρα εγώ αυτό να το πάρω για καλό ή για κακό?
2: Για να το πάρεις για κακό, γιατί εσύ δεν το κάνεις αυτό?
1: Γιατί εγώ αγχώνομαι.
2: Αργύρη μου, πίστεψέ με, πραγματικά, αν σε αφήσω μόνο σου κάπου, ναι, δεν έχεις είσαι τι κάνω τώρα?
1: Ναι,
2: ενώ
1: αλλά
2: εγώ έχω σκεφτεί. Αν μείνω μόνο. Αγχώνεσαι, άμα
1: και...
2: σε αφήσω μόνο.
1: Αγχώνομαι
2: δεν
1: και
2: το σκέφτεσαι
1: ότι
2: από
1: κάνω.
2: Πριν. Δεν το σκέφτεσαι από πριν. Εγώ θα σκεφτώ από πριν. Τι θα γίνει, ας πούμε. Εχθές έβλεπα ένα βίντεο στο TikTok, ναι, με έναν τύπο που σου δείχνει αναλυτικά αν το αεροπλάνο Α230. Τα αεροπλάνα, τα κλασικά, τα επιβατικά. Αν πάθουν κάτι και οι δύο οδηγοί, πώς να το αντιμετωπίσει, και έχει αναλυτικά τι θα πας και θα πατήσει την κονσόλα.
1: Θα πάθει κάτι το αεροπλάνο, δηλαδή, και θα πεταχτεί η ζωή.
2: Θα πάρω από το TikTok το βίντεο που το έχω έτοιμο.
1: Και θα πάει μέσα να πει: κάντε άκρη! Εγώ θα σας πω.
2: Εγώ θα σας πω. Το TikTok έλεγε: πόσες φορές έχω σώσει έτσι? Άπειρες φορές έχω σώσει έτσι κόσμο. Όχι τόσο τέτοιες εμβέλειες.
1: Στα αεροπλάνα.
2: Όχι στα αεροπλάνα, αλλά σε άλλες καταστάσεις.
1: Σε τι καταστάσεις?
2: Αργύρη μου, με έχεις καθημερινά εδώ πέρα και βλέπεις πώς σε σώζω καθημερινά. Εδώ πέρα και
1: άλλο
2: στο σπίτι.
1: Άλλο είναι να σταματάς στο φούρνο να πάρω τη ρόπιτα και άλλο είναι να πέφτει το αεροπλάνο και να μπεις μέσα.
2: Άλλο είναι να σταματάς στο φούρνο να πάρεις τη ρόπιτα, αλλά για όλα τα προβλήματα έχω μία υπεραναλυτική λύση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Που συνήθως είναι βλακεία.
2: Βλακεία. Σου τορκίζομαι, Αργύρη. Από εδώ και στο εξής θα σε αφήσω να τα βγάζεις μόνος σου πέρα.
1: Μια χαρά θα επιβιώσω, γιατί είμαι αγχώδης και πανέξυπνος.

0: Είμαστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα, παιδιά μου, να μάθουμε τι μέλη γενέστε.
1: Παιδιά, η επιρροή της χθεσινής Πανσελίνου συνεχίζεται και σήμερα και η αντίθεση της Σελήνης με τον Ερμή φέρνει μπερδέματα, παρεξηγήσεις και καθυστερήσεις. Από το μεσημέρι, σου λέει, η Σελήνη είναι κενής πορείας μέχρι το βράδυ που περνά στον υδροχό και ανακτάμε την κοινωνική διάθεση. Κατάλαβες τίποτα?
0: Φυσικά και κατάλαβα.
1: Ωραία, πάμε αναλυτικά τώρα να δούμε τι λέει. Φίλε Κρύε, η Τετάρτη ξεκινάμε αυξημένες υποχρεώσεις και την ανάγκη να αποδείξεις την αξιοπιστία σου.
0: Ταύρε μου, το ξεκίνημα της Τετάρτης σου δίνει την ευκαιρία να δεις πιο καθαρά ένα θέμα που σε απασχολεί εδώ και καιρό.
1: Δίδυμη συναδελφάκια, η Σελήνη στον εγώ καιρό σε οθεί να εξετάσεις πιο σοβαρά υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Ενώ η αντίθεσή της με τον ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο φέρνει σύγχυση γύρω από τα χρήματα, συμφωνίες και οικογενειακές υποθέσεις.
0: Καρκίνε μου, οι σχέσεις με τους άλλους βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η Σελήνη σε καλεί να βρει ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις των ανθρώπων που σε περιβάλλουν.
1: Λιονταράκια μου, καλά. Η Σελήνη στρέφει το ενδιαφέρον σας σε θέματα καθημερινότητας, υποχρεώσεων και υγείας. Η αντίθεσή της με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να δημιουργήσει παρασκήνιο ή πληροφορίες που δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισμένες.
0: Παρθένε μου, η Τετάρτη ξεκινά με αρκετά πιο ευνοϊκές προοπτικές για σένα, καθώς η Σελήνη στο φιλικό εγώ καιρό ενισχύει τη δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση και την ανάγκη να εκφράσεις ιδέες σου.
1: Φίλε Ζυγέ, απόφυγε να πάρεις θέση σε διαφωνίες αν δεν γνωρίζεις όλα τα δεδομένα. Μη φυτρώνεις εκεί που δεν σε σπέρνουν δηλαδή. Το βράδυ φέρνει περισσότερη εξωστρέφεια και διάθεση για ευχάριστες δραστηριότητες.
0: Σκορπιέ μου, καλό είναι να επιβεβαιώνεις κάθε λεπτομέρεια πριν κοιμηθείς.
1: Κοιμήσου, Σκορπιέ.
0: Το βράδυ προσοχή σου στρέφεται περισσότερο στο σπίτι και στα προσωπικά και σε αυτούς που θεωρείς δικούς ανθρώπους.
1: Φίλε, το ξώτιο Ιούλιος κάνει την είσοδό του με την προσοχή σου στραμμένη σε ζητήματα ασφάλειας, αξιών και πρακτικών αναγκών.
0: Εγώ, κεράκι μου, η Σελήνη στο ζωδιό σου σου δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε εξελίξεις Τετάρτης και σε οθεί να αναλάβεις πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η μεσημεριανή αντίθεσή της με τον ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο φέρνει προκλήσεις στις σχέσεις και συνεργασίες σου.
1: Υδροχάκια μου, καλά και ζωή, η Τετάρτη ξεκινά με πιο εσωστρεφείς ρυθμούς, καθώς η Σελήνη σε οθεί να ασχοληθείς με εκκρεμότητες που δεν είναι ορατές στους άλλους. Η αντίθεσή της με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να προκαλέσει μικρές ανατροπές στην καθημερινότητα ή αλλαγές σε υποχρεώσεις που θεωρούσε τακτοποιημένες.
0: Έλεος. Ψαράκια μου, η πρώτη μέρα του μήνα φέρνει κινητικότητα μέσα από φίλους, ομάδες και κοινωνικές επαφές. Η Σελήνη στον εγώ καιρό ευνοεί τη συνεργασία με ανθρώπους που έχουν κοινούς στόχους μαζί σου.
1: Λοιπόν, από όλο αυτό, κρατήστε ένα μπάχαλο.
0: Μάλιστα.
1: Η Σελήνη μας είστε και μας έκανε άνω κάτω. Αυτό κρατήστε.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Τζένιφερ Λόπεζ, για να πούμε ένα αντίο για σήμερα. Ain't it funny, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Και σιγά σιγά, παιδιά, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε για να υποδεχτούμε στο στούντιο του Kiss και να αναλάβει το μικρόφωνο η αγαπημένη μας και αγαπημένη σας Ευρυδίκη Βαλαβάνη, για να σας κρατήσει παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά να σας δώσει Kiss Fuel Pass από
0: Μπεντζίνα.
1: Το Kiss. Μπεντζίνα. Από το Kiss 92,9
0: μια και την Ελίν. Θέλω μια
1: αξίας 50 ευρώ που έχει να σας δώσει για να πάρετε τα καύσιμα και άλλα 50 ευρώ που θα δώσει το απόγευμα η Ελένη Νικολάου, στο Kiss Drive Time.
0: Και με τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, αυτά από μας. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας φιλήσουμε γλυκά στο μέτωπο, να σας κλείσουμε τα ματάκια να κάνετε έτσι ένα γρήγορο nap μέχρι να έρθει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί φυσικά εδώ, στον αέρα του Kiss 92,9 στις 7 η ώρα. Νταν, θα είστε εδώ. Θα είστε εδώ. Γιατί αν δεν είστε εδώ.
0: Θα έρθουμε σπίτια σας και θα σας τραβήξουμε από τα βρακιά.
1: Σαν το χάρο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πόσο αστείοι ήμασταν και σήμερα, γιατί το γέλιο εδώ πέρα.
1: Έχει ξεπεράσει το γέλιο πια. Έχει βγει έξω στην Αγία Σοφία. Δηλαδή, εντάξει.
0: Έχει φύγει από το δωμάτιο.
1: Γέλιο, δηλαδή. Γέλιο.
0: Φιλάκια πολλά. Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Και πάμε στις νέες ταυτότητες, παιδιά, γιατί θα σας το πιπιλάμε μέρες τώρα, γιατί τελειώνουν τα ψωμιά της παλιάς ταυτότητας και θα έχετε πρόβλημα. Δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα. Μία-μία δουλειά που μπορείτε να κάνετε με την ταυτότητά σας θα αρχίσει να καταργείτε. Δηλαδή θα φτάσετε στο σημείο να μην μπορείτε πια.
0: Να κάνετε, να μην βγείτε από το σπίτι σας.
1: Να μην είναι αποδεικτικό.
0: Ούτε την πόρτα σας δεν θα ανοίγει ταυτότητα. Αυτό. Βέβαια, καινούρια δεν ανοίγει πόρτες.
1: Οι πολίτες λοιπόν οφείλουν να κλείνουν ραντεβού μέσω ειδικής πλατφόρμας. Τι είπε στους ανθρώπους για την ταυτότητα να ανοίγουν πόρτες.
0: Η Ομπάμα έχει πιτσικάρει. Εγώ πήγαινα και έκανα μαθήματα κιθάρα σε παιδάκια χωρίς να ξέρω καλά κιθάρα. Ήξερα μόνο τα κόρντα.
1: Χωρίς να ξέρεις καλά κιθάρα ή χωρίς να ξέρεις κιθάρα
0: τελεία. Χωρίς να ξέρω καλά κιθάρα. Ήξερα μόνο τα κόρντα. Και πήγαινα και έκανα μαθήματα σε παιδάκια. Έπαιρνα 5 ευρώ την ώρα. Οι μανάδες με ταΐζανε, με ποτίζανε.
1: Μαύρα,
0: με τέτοιο.
1: Έτσι.
0: Παιδάκι ήμουνα.
1: Δεν σε είχαν πλακώσει το ξύλο.
0: Όχι, αυτοί με θέλανε καλέ. Ξύστη ωραία, περνάγαμε, του έλεγα και αστεία. Γιατί ήταν μια μαμά, η μαμά του Μίλτου, η καλή γυναίκα, η οποία ερχόταν συνέχεια και μου φέρνει σοκολάτες, φαγητά, πορτοκαλάδες. Κάθε φορά που πήγα στο σπίτι έφευγα με σκασμένο στομάχι.
1: Μάλιστα. Πού να είναι η μαμά του Μίλτου τώρα.
0: Πολύ χαρούμενη θα είναι, γιατί ο γιος δεν ξανά αγγίξε ποτέ κιθάρα.
1: Μάλιστα.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
3: Είμαι.
1: Θα μπορούσα να μιλήσω με τον Θεοφάνη.
3: Πες πείτε, παρακαλώ.
1: Θεοφάνη, γεια σου. Είμαι από το πρωινό του Kiss 92,9. Ο Αργύρης.
3: Καλημέρα, Αργύρη. Πρέπει να πέφτει στη δουλειά.
1: Νομίζω ότι πρέπει να βρεις χρόνο να φύγεις για Κρήτη.
3: Πότε?
1: Θα το βρούμε αυτό. Δεν είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι σου δίνουμε τα εισιτήρια.
3: Έχω μείνει, παιδιά, απάγαλμα. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Αδιανόητο σκηνικό στη Λάρισα, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Ανήλικοι έβριζαν εσχρά επιβάτες από το μεγάφωνο του προαστιακού. Στο σιδηροδρομικό σταθμό των νέων πόρων επιβιβάστηκαν αρκετοί ανήλικοι και μάλιστα το βαγόνι είχε πληθώρα επιβατών. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγέλουσα, ορισμένα από τα παιδιά ανακάλυψαν στην αρχή κάποιου βαγονιού τη μεγαφωνική εγκατάσταση και άρχισαν να εκφωνούν ανακοινώσεις.
0: Τύπου. Σας όλους. Όλοι. Επόμενη στάση. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Νομίζω ότι είσαι
0: εσύ. Θα μου φύγει. Εγώ είμαι.
1: Ζηλεύεις πάρα πολύ αυτά τα
0: παιδιά. Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνεις. Είναι όνειρο ζωής αυτό. Να μπορώ να μπω μέσα σε ένα τρικ και να λέω. Γιατί εγώ το κάνω αυτό γενικότερα. Στείλτε με σένα, σας παρακαλώ κάποιος, σας μ' ακούσει κάποιος που έχει τα μέσα μαζικής μεταφοράς να με πάει σε ένα τρένο να είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και να βρίζω. Σας δικαιτεύω.
1: Τα παλιόπαιδα δεν τρέπονται λίγο. Και πάμε τώρα στην Αριζόνα. Έχει ενδιαφέρον. Μία γυναίκα λοιπόν συνελήφθη εκεί αφού φέρεται να έστειλε στη νέα σύντροφο του πρώην φίλου της. Αυτή είχε ένα φίλο και χώρισε. Αυτός που χώρισε βρήκε μια νέα σύντροφο. Η 41χρονη λοιπόν Ντενίζ Κάρτερ αφιέρωσε σχεδόν 3 μήνες από τη ζωή της στη σύνταξη ενός εγγράφου το οποίο περιλάμβανε χρονοδιαγράμματα, στιγμιότυπα οθόνης, διαγράμματα ροής της σχέσης και ένα σύστημα προειδοποιήσεων με χρωματικό κώδικα. Οι αρχές λοιπόν παρενέβησαν αφού η παραλήτρια έλαβε 3 ενημερωμένες αναθεωρήσεις μέσα σε μία μόνο εβδομάδα. Δηλαδή αυτή η γυναίκα δεν είναι ότι έφτιαξε αυτό το εγχειρίδιο.
0: Είπε όχι, όχι, όχι, θα το φτιάξω και καλύτερα γιατί
1: ξέχασα και αυτό. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν η Κάρτερ, φαίνεται να υπερασπίστηκε τον εαυτό της και το έργο της.
0: Εγώ το έκανα για να σώσω.
1: Αποκαλώντας το μια κοινωνική υπηρεσία. Ότι εγώ το κάνω για να την βοηθήσω. Θα έπρεπε το κράτος να επέμβει σε αυτό το μπαπάρα που έχει πάρει για σύντροφο.
0: Ναι, αλλά πόσες φορές μπαίνεις σε μια σχέση και λες Παναγία μου, να το ξέρω ότι θα καταλήξει έτσι αυτός ο άνθρωπος.
1: Και μέσα σε όλα, ναι, στο τέλος, εισέγραφε, τηλεφώνησέ μου όταν συμβούν όλα αυτά.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Game.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Στην τρίτη ημέρα της βρίσκεται η 131η διοργάνωση του Wimbledon 2026, του ιστορικότερου τουρνουά τένις στον κόσμο και ενός από τα τέσσερα τουρνουά Grand Slam. Η 8η διοργάνωση του FIBA Under 17 Basketball World Cup 2026 είναι σε εξέλιξη στην Κωνσταντινούπολη και θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουλίου. Συμμετέχουν 16 εθνικές ομάδες από 4 ηπειρωτικές ζώνες της FIBA, οι οποίες προκρίθηκαν μέσω των αντίστοιχων πρωταθλημάτων Under 16 μαζί με τη διοργανώτρια Τουρκία. Στις σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ διεξάγονται οι αγώνες Κονγκό Αγγλία και Βέλγιο Σενεγάλη. Ξημερώματα Πέμπτης είναι το μάτς Αμερική Βοσνία Ζεγοβίνη.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
10: Καλημέρα σε όλους και καλό μας μήνα. 1η Ιουλίου σήμερα και επίσημα πια μπαίνουμε στο μήνα που μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και καλοκαιρινές διακοπές. Και σαν να μην έφτανε αυτό, παιδιά, είναι και Τετάρτη. Βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας. Οπότε σήμερα έχουμε διπλή αφορμή να ανεβάσουμε διάθεση και να φορέσουμε το καλύτερο χαμογελό μας. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας έως τις 12 στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s to now. 92.9, this is Kiss. Φυσικά μόλις ξεκίνησαν και τα 92 λεπτά μουσικής να παίζουν χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόλις ξεκίνησε και ο Ιούλιος και εμείς του βάζουμε το καλύτερο soundtrack. Black Eyed Peas, I Got a Feeling στο 92,9 Kiss.

Καλημέρα σε όλους, 90's to now, εδώ στο 92,9 Kiss. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου. Καλό μας μήνα, 92 λεπτά non-stop μουσικής και πάμε να δούμε τι συμβαίνει εκεί έξω στους δρόμους αυτής της πόλης. Ο Κηφισός, ξεκινάω, με αρκετά προβλήματα. Στην κάθοδο, θα σας πω, από Μεταμόρφωση μέχρι Φιλαδέλφια κολλάει, μετά ανοίγει και ξαναπιάνει από Τρεις Γέφυρες μέχρι και Εγάλεο. Στην άνοδο από την άλλη έχουμε από Εγάλεο μέχρι και πάνω ψηλά στη Νέα Φιλαδέλφια, όλο είναι κατακόκκινο. Να σας πάω και στην Αττική Οδό, θα σας πάω. Αντίο ζωή, τα γνωστά σημεία, 30 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, και προς Λαμία επίσης έχει, προς Ελευσίνα, στην έξοδο εκεί για Λαμία. Κηφισίας, στην άνοδο από Ψυχικό έως και Χαλάνδρη, και στην κάθοδο της Κηφισίας εκεί στο ύψος της Πανόρμου, στο κέντρο της Αθήνας εννοείται, στην παραλιακή βλέπω στη Λεωφόρο Ποσειδώνας και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο, παιδιά, εκεί στους Καραμαγκά, στο Χαϊδάρι, Δαφνή, είναι όλο κατακόκκινο. Τι να σας πω τώρα εγώ, να σας πω υπομονή. Υπομονή, βάλτε δυνατά τον Kiss, γιατί σε λίγο μπορεί η πινακίδα του οχήματός σας να γίνει το πιο τυχερό πράγμα της ημέρας σας, γιατί έρχεται το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από το 92,9 Kiss και την Ελλην. Και εμείς συνεχίζουμε τώρα με Crazy Town και Butterfly, κάτι από τα παλιά, από τα πολύ παλιά. Δυναμώστε, απολαύστε, εδώ πάντα στο 92,9 Kiss.

0: ταυτότητα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου 6 στους 10 Έλληνες, μαζί και εγώ, εξακολουθούν να έχουν την παλιά μπλε ταυτότητα, ενώ όσο πλησιάζει η προθεσμία της 3ης Αυγούστου, η ζήτηση για ραντεβού αυξάνεται συνεχώς. Εντάξει, παιδιά, αφού δεν υπάρχουν ραντεβού, προσπαθώ να κλείσω ραντεβού και δεν οπάθησα. Οι νέες λοιπόν ταυτότητες διαθέτουν αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και από τον Αύγουστο θα είναι απαραίτητες για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά θα χρειαστείτε διαβατήριο. Γι' αυτό και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να μην το αφήσουν για τελευταία στιγμή. Οπότε, αν η μπλε ταυτότητά σας είναι ακόμα στο πορτοφόλι από την εποχή που, ξέρετε, είχατε φρατζούλα τότε στο σχολείο ή φωτογραφία από το Λύκειο, μάλλον, παιδιά, ήρθε η ώρα για ανανέωση. Πάντως, τι ωραίες εποχές ήταν εκείνες. Βλέπεις τις ταυτότητες πως ήσουν και λες, πότε ήμουνα έτσι, Παναγία μου. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε για το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν και τον Kiss. Πάμε να ακούσουμε τους τρεις τυχαίους σημερινούς αριθμούς που πρέπει έτσι ακριβώς να τελειώνει η πινακίδα σας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 1, 5, 5.
0: Τελειώνει με 1-5-5 η πινακίδα σας. Είστε εσείς ο κατοχός του αυτοκινήτου, μένετε εντός Αττικής. Τότε θα χρειαστεί να με καλέσετε στο 210-80-50-000 μέσα στα επόμενα 5 λεπτά για να κάνετε δικό σας το Kiss Fuel Pass από την Ελλήν και τον Kiss αξίας 50 ευρώ.

Boogie at Work 92,9 Keys. Δεν βρέθηκε τυχερός αυτή τη φορά. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Keys Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Ο 92,9 Keys και η Ελένη χαρίζουν ακόμα ένα ξανά το Keys Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Μένετε συντονισμένοι, ακούτε τους αριθμούς προσεκτικά γιατί μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός. Και τώρα θα έχω ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για εσάς, για όσους αγαπούν το θέατρο δηλαδή. Δίνουμε διπλές προσκλησούλες για την ξεκαρδιστική κωμωδία «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο» που παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής για την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η αγαπημένη λοιπόν κωμωδία του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Κουλίεβα ζωντανεύει αυτό το καλοκαίρι σε ένα εξαιρετικό, με έναν εξαιρετικό θίασο με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου, τον Θανάση Γουρλαμπά, τη Δανάη Παπά, τον Μιχάλη Πανάδη και πολλούς ακόμη. Μία παράσταση γεμάτη χιούμορ και ανατροπές. Για να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο site μας kiss929.gr, να δηλώσετε συμμετοχή και που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλό θεατράκι σε όλους. Συνεχίζουμε με Dua Lipa.

0: Ακολουθείς του Now.
1: Και το καλοκαίρι.
0: 92,9 Kiss.

Bad Bunny, Nueva York, 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Και τώρα πάμε λίγο να μιλήσουμε για σχέσεις ή μάλλον για τοξικές σχέσεις. Λοιπόν, πιθανότητα οι περισσότεροι παιδιά από εμάς έχουμε περάσει κάποια στιγμή από μια τέτοια. Ίσως, εντάξει, όχι όλοι, αλλά σίγουρα αρκετοί έχουμε βρεθεί σε μια σχέση που μας έκανε να νιώθουμε έτσι περισσότερο άγχος παρά χαρά. Οι ψυχολόγοι λοιπόν λένε ότι τα σημάδια μιας τοξικής σχέσης δεν είναι πάντα οι έντονοι καυγάδες. Πολλές φορές ξεκινούν από τα συναισθήματα που σου δημιουργεί ο άλλος. Για παράδειγμα, όταν νιώθεις ότι δεν μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, όταν αισθάνεσαι ότι πρέπει συνεχώς να απολογείσαι ή να αποδεικνύεις την αξία σου, τέλος πάντων, παιδί μου, όταν ευχαριστείς υπερβολικά τον άλλον για πράγματα που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα, λέω εγώ τώρα, όπως ο σεβασμός ή η καλή συμπεριφορά. Άλλο ένα τέτοιο σημάδι, παιδιά, σημαντικό είναι όταν αναλαμβάνεις συνεχώς την ευθύνη για την διάθεση του άλλου ή όταν αρχίζεις να αμφισβητείς τον ίδιο στον εαυτό, αναρωτώντας, ξέρεις, διαρκώς, πώς τελικά, ρε παιδί μου, φταίω εγώ και δεν φταίει εκείνος. Να αυτομαστιγώνεσαι συνεχώς. Και ίσως το πιο δυνατό καμπανάκι απ' όλα είναι όταν νιώθεις περισσότερη ηρεμία και ανακούφιση όταν ο άλλος λείπει και δεν βρίσκεται δίπλα σου. Έχω ζήσει όλα αυτά, παιδιά, στο πετσί μου. Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Αρχικά, εμένα αυτό που με βοήθησε, ψυχοθεραπεία. Αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς μόνος σου, παιδιά, όλη αυτή την κατάσταση, ζήτα βοήθεια από ειδικό, δεν είναι καθόλου ντροπή. Ανακαλύπτεις πόσο έτσι δύναμη έχεις μέσα σου για να συνεχίσεις τη ζωή σου και να μπορέσεις να προχωρήσεις. Γιατί τελικά μια σχέση που αξίζει δεν σε κάνει ούτε να φοβάσαι, ούτε να μικραίνεις, ούτε να χάνεις τον εαυτό σου. Μια σωστή σχέση σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια, αποδοχή, ελευθερία. Υπάρχει πάντα μέσα ο σεβασμός και η ειλικρίνεια. Οπότε μη φοβάσαι να φύγεις σε όποια ηλικία και αν είσαι και μην κοιτάς ούτε πόσα χρόνια ήσουν σε αυτή τη σχέση. Προτεραιότητα είσαι εσύ και μόνο. Και μια συμβουλή, αν θέλετε, κρατήστε την. Μην κάνεις εκπτώσεις στα δικά σου θέλω. Συνεχίζουμε με Έλενα Παπαρίζου και Teardrops εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου, ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του νέου μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
1: Ακούστε τώρα, θέλω να κάνουμε μία μικρή συμφωνία. Ας μην πούμε σήμερα τη φράση «πότε πέρασε ο καιρός», αλλά αντί γι' αυτό, ας πούμε «ωραία, έχουμε μπροστά μας έναν ολόκληρο Ιούλιο». Αυτά τα λέω πιο πολύ για να τα ακούω εγώ, γιατί συναχωριέμαι που περνάει τόσο γρήγορα το καλοκαίρι. Αλλά είστε πάντα εδώ στο 92,9. Είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και συνεχίζουμε με όλες τις 90's to now επιτυχίες.

Είστε στο 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και να πω και χρόνια πολλά. Αρχικά στον Αργύρη μας που γιορτάζει σήμερα εδώ το αγόρι μας αυτό το πρωινό. Και επίσης χρόνια πολλά στους Δαμιανού, στη Δαμιανή, στον Κοσμά, στο Μαυρίκιο βλέπω, στη Μαυρικία. Χρόνια πολλά σε όλους, στην Αργυρούλα εννοείται. Παιδιά, πολύ χρόνοι να είστε, να χαίρεστε το ονοματάκι σας. Και τώρα το καλοκαίρι για όλους σημαίνει ένα πράγμα, το ξέρετε έτσι, θάλασσα. Θάλασσα. Εγώ θα προσθέσω και τη δράση, αλλά και τις νέες εμπειρίες. Φέτος λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι ambassador του Bikini Tribe, του μεγαλύτερου Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο, που φιλοξενείται στο πανέμορφο νησί της Λίμνου και συγκεντρώνει κάθε χρόνο παιδιά περισσότερες από 300 γυναίκες από όλο τον κόσμο. Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε όποιο άθλημα σας αρέσει, αν βρεθείτε εκεί, windsurfing, kitesurfing, surfing, να ζήσετε έτσι μια εβδομάδα γεμάτη τη θάλασσα, ενέργεια, νέες γνωριμίες, απίστευτα πάρτις και μοναδικές εμπειρίες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο camp που γίνεται κάθε χρόνο, είναι πάρα πολύ γνωστό και πιστεύω πως ο Σεπτέμβρης είναι η ιδανική εποχή για να το ζήσει κάποιος αυτό και να κρατήσει έτσι λίγο ακόμα έτσι μια παράταση, να πάρει το καλοκαιράκι που το αγαπάμε πάρα πολύ. Μήπως φέτος λοιπόν το πιο όμορφο ταξίδι του καλοκαιριού σας περιμένει στη Λίμνο.

0: 90's του νέου επιτυχία στο 92,9 Kiss, Kiss at Work, εδώ είμαστε. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη, πρώτη του μήνα, καλό μας μήνα. Και αν σας αρέσουν τα καλοκαιρινά events με μουσική, δώρα και πολύ πολύ καλή διάθεση, τότε κρατήστε σημειώσεις, γιατί την Παρασκευή 3 Ιουλίου έχουμε ραντεβού. Έχουμε ραντεβού στο Περιστέρι. Η Πρωτέργεια γιορτάζει τα 2 χρόνια λειτουργίας του Πρωτέργεια Concept Store στο Περιστέρι, στη λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12, και έχει, παιδιά, ετοιμάσει μια γιορτή γεμάτη μουσική, happenings, κεράσματα, δώρα και πολλές πολλές εκπλήξεις. Φυσικά ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Εγώ θα σας περιμένω από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, ενώ από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ τη σκητάλη θα πάρουν τα δυο μας έτσι όμορφα κορίτσια, η Ελένη Νικολάου και η Χριστίνα Γιαννοπούλου, με τις αγαπημένες 90's του νέου επιτυχίες. Λοιπόν, θέλω να έρθετε, να γνωριστούμε από κοντά, να βγάλουμε φωτογραφίες, να περάσουμε υπέροχα και φυσικά να μπείτε στην κλήρωση για ένα μεγάλο δώρο 2.000 ευρώ. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους την Παρασκευή αυτή, 3 Ιουλίου, στο Πρωτέργεια Concept Store στο Περιστέρι. Θα περάσουμε φανταστικά και φανταστικά θα περάσουμε και στο γρήγορο break που ακολουθεί και θα επιστρέψω ξανά εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Είσαι στον Kiss.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ. Απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας

I adore you, Hugel, Kiss at Work, εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Και τώρα θα σας πάω στην μαγευτική Νάξο, γιατί ο 92,9 Kiss και το HelloGreece.gr σας στέλνουν για 3 μέρες εκεί, με διαμονή για 2 άτομα. Και πρωινό στο υπέροχο Plaza Beach Hotel, στην πανέμορφη παραλία της Πλάκας. Η Πλάκα, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία παραλία, παρεπιπτόντως, αν έχετε πάει Νάξο, το γνωρίζετε ήδη. Το πακέτο λοιπόν περιλαμβάνει ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου με θέα στη πισίνα και τη θάλασσα, αλλά και ένα ακόμα γεύμα στο αγαπημένο πικάντικο στη χώρα της Νάξου, για να απολαύσετε έτσι αυθεντικές ελληνικές γεύσεις. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram μας, να κάνετε follow αν δεν μας κάνετε, γιατί πολύ κακώς δεν μας κάνετε, γιατί ανεβάζουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς όπως αυτόν, να δηλώσετε συμμετοχή και ο νικητής, να σας πω πώς θα ανακοινωθεί το Σάββατο 4 του μήνα στην εκπομπή του αγαπημένου μας Κώστα Σιτόπουλου. Καλή επιτυχία σε όλους. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με αγαπημένο Ed Sheeran, Shape of You, πάντα στο Kiss at Work, πάντα στο 92,9 Kiss, πάντα παρέα με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

0: Ava Max, Kings and Queens, η πρώτη μέρα του Ιουλίου ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, με μουσική και όλες τις μεγαλύτερες 90's to now επιτυχίες. Ραντεβού αύριο το πρωί, εδώ φυσικά στον 92,9 Kiss, για ακόμα μία έτσι καλοκαιρινή παρεούλα που θα κάνουμε εδώ, 10 με 12 στο Kiss at Work. Τώρα έρχεται για όλους εσάς η Μαρία Γεωργάκενα, για να σας κρατήσει παρεούλα έως στις 2 το μεσημέρι. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Στην τρίτη ημέρα της βρίσκεται η 131η διοργάνωση του Wimbledon 2026, του ιστορικότερου τουρνουά τένις στον κόσμο και ενός από τα τέσσερα τουρνουά Grand Slam. Η 8η διοργάνωση του FIBA Under 17 Basketball World Cup 2026 είναι σε εξέλιξη στην Κωνσταντινούπολη και θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουλίου. Συμμετέχουν 16 εθνικές ομάδες από 4 υπηρετικές ζώνες της FIBA, οι οποίες προκρίθηκαν μέσω των αντίστοιχων πρωταθλημάτων Under 16 μαζί με τη διοργανώτρια Τουρκία. Στις σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ διεξάγονται οι αγώνες Κονγκό Αγγλία και Βέλγιο Σενεγάλη. Ξημερώματα Πέμπτης είναι το μάτς Αμερική Βοσνία Ζεγοβίνη.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com artinfo.gr

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου, ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του Now μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
4: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλημέρα, καλό μήνα κιόλας. Χρόνια πολλά και στον Κοσμά Δαμιανό και στον Αργύρι μας. Στον Αργύρι Αγγέλη που γιορτάζει σήμερα και έχει φέρει πάλι κάτι τα γλυκάκια, τα ωραία, τα αλμυράκια που υποτίθεται έχουν φέρει αυτά βραστά σήμερα, παιδιά, για να κάνω μια διατροφή κάποτε. Δηλαδή, έχουμε φτάσει 1η Ιουλίου. Πότε θα γίνει αυτή η διατροφή? Είμαστε μαζί μέχρι τις 2 η Μαρία Γεωργάκη, να σας περιμένω στην παρέα μου και σήμερα.

όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια από τους Depeche Mode και Enjoy the Silence. Για να ξεκινήσουμε έτσι με μια πολύ αστεία, έτσι απίθανη ιστορία της εβδομάδας. Μια γυναίκα, παιδιά, στη Βραζιλία πέρασε χρόνια προσευχόμενη σε ένα γαλματάκι που πίστευε ότι ήταν ο Άγιος Αντώνιος. Μόνο που τελικά δεν ήταν ο Άγιος Αντώνιος, ήταν ο Έλρον, ο χαρακτήρας από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Όπως καταλαβαίνετε, η ιστορία αυτή έγινε viral. Εντάξει, τουλάχιστον δεν ήταν ο Γκόλουμ, γιατί εκεί θα ανησυχούσαμε λίγο περισσότερο. Πάμε να ακούσουμε Adele και Rolling in the Deep στο 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Καλύτερη παρέα είστε.
2: Hello.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Παιδιά, τι καλύτερο τώρα αυτό το διάστημα, έτσι να πηγαίνουμε σε ωραίες συναυλίες, σε ωραία σινεμαδάκια, να πηγαίνουμε βόλτες στην παραλία. Εγώ το σινεμαδάκι το περιμένω πώς και πώς, και περιμένω και μια συγκεκριμένη ταινία να βγει από αύριο. Η πρόσκληση λοιπόν είναι η νέα αστεία, σεξι και πολύ απολαυστική ομοδία με τους Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen. Τι μπορεί να συμβεί τώρα όταν οι γείτονες από πάνω φέρνουν κάτι περισσότερο από καλή διάθεση? Μια πρόσκληση σε δείπνο μετατρέπεται σε μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, αμηχανία, ειλικρίνα και πολύ χιούμορ, σε μια από τις πολύ πολύ απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού από ό,τι διαβάζω, και περιμένω πώς και πώς να την δω. 2 Ιουλίου λοιπόν στους κινηματογράφους από την Spencer's Film η πρόσκληση. Πάμε σε break και επανέρχομαι με Sabrina Carpenter και Espresso. Πάντα το μπερδεύονται μεταξύ αυτό στο 92,9 Kiss.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι στον Kiss.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
6: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θείασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και τώρα σκεφτόμουν, διαβάζοντας και μία έρευνα που έχει να κάνει με το πόσες ώρες χρειαζόμαστε εμείς οι γυναίκες να ετοιμαστούμε. Θέλω να σας πω ότι η βρετανική έρευνα λέει ότι η μέση γυναίκα αφιερώνει συνολικά 2,5 χρόνια από τη ζωή της για να ετοιμαστεί. Άκου τώρα, τρέλες. Αν βάλεις, λέει, μέσα ντους, μαλλιά, skin care, μακιγιάζ και το κλασικό δεν έχω τι να φορέσω, ο χρόνος φτάνει περίπου τα 45 λεπτά την ημέρα. Μεγάλο ψέμα, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, τα 45 λεπτά είναι μόνο η σκέψη που όπου ανοίγω την ντουλάπα και δεν έχω τίποτα να φορέσω. Κλασικά. Τώρα, μετά τα υπόλοιπα κάπως τα κάνουμε, τα έχουμε μάθει και τα κάνουμε γρήγορα. Εσείς πόση ώρα κάνετε να ετοιμαστείτε, να μου το πείτε στο Viber 6942 929 929.

0: Imagine Dragons και Bones στο 92,9 Kiss με τη Μαρία Γεωργάκη ένα μέχρι τις 2 και θέλω να μιλήσουμε λίγο τώρα για το θέμα του γάμου, γιατί διαβάζω ότι τα ποσοστά των γάμων, παιδιά, μειώνονται και πλέον ένας στους τέσσερις ενήλικες δηλώνει ότι θέλει να μείνει μόνος του για όλη του τη ζωή. Δεν θέλει ούτε συντροφικότητα, άκου τώρα. Οι ειδικοί λένε πως σήμερα πολλοί δίνουν προτεραιότητα στην ανεξαρτησία, την καριέρα και την προσωπική τους ελευθερία. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι μπορείς να είσαι παντρεμένος και μια χαρά να έχεις και την προσωπική σου ελευθερία, αλλά okay. Κάποτε η ερώτηση, παιδιά, ήταν πότε θα παντρευτείς. Και ευτυχώς δεν υπάρχει το πότε θα παντρευτείς πια αυτό το αγχώτικο. Αλλά σίγουρα, ποια είναι, έχεις Netflix password να μου δώσεις. Πάντως έχουν αλλάξει ερωτήσεις. Break και επανερχόμαστε.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90s του νέου μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
0: Καλώς τους και πάλι εδώ στο 92,9 Kiss. Καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά στα παιδιά μας που γιορτάζουν σήμερα στον κοσμό, στον Δαμιανό, αλλά και στον Αργύρι μας. Φυσικά στον Αργύρι Αγγέλου που τον ακούτε κάθε πρωί με τη Ζωή Πρες στο Breakfast Show. Δεν μπορούμε να μην του πούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σας περιμένω, γιατί σε λιγάκι θα σας δώσω και πολύ ωραίες διπλές προσκλήσεις για θεατράκι στο 6942 929 929. Μιλάμε έτσι και τα λέμε κιόλας.

όλες. Επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Τι θα λέγατε τώρα να πάμε ένα ωραίο θεατράκι, γιατί σας έχω διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων» στο Θέατρο Βράχων για την 3η 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Μπορείτε φυσικά να μπείτε στο site μας και να δηλώσετε συμμετοχή. «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων» λοιπόν, σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλιέβα και μαζί της στη σκηνή ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, ο Θανάσης Κουρλουμπάς, η Δανάη Παπά, ο Μιχάλης Πανάδης, ο Πάνος Κλάδης και ο Ιάσον Βροχίδης. Πρόκειται για μια τρυφερή έτσι κωμωδία καταστάσεων που ξεχυλίζει από τα περαμέντο και φέρνει στο προσκήνιο τη ζεστασιά και το χιούμορ των θειάσων που κάνουν περιοδία των γνωστών δηλαδή μπουλουκιών που αποτελούν τη ρίζα του σύγχρονου θεάτρου. Μια ωραία παράσταση που μπορείτε να την ευχαριστηθείτε. Μπαίνετε λοιπόν στο site και δηλώνετε συμμετοχή. I never...

Στο 92,9 Κίσε, ελάτε να μιλήσουμε για έρωτες τώρα. Και η αναζήτηση του έρωτα δεν γνωρίζει πλέον γεωγραφικά ή κοινωνικά όρια. Γιατί διαβάζω για τις νεότερες γενιές που είναι διατεθειμένες να κάνουν γνωριμίες ακόμα και σε χώρους που μέχρι πρότινος θεωρούνταν έτσι απολύτως ακατάλληλοι για φλερτ, όπως οι κηδείες. Η γενιά Z και οι millennials δηλώνουν πολύ ανοιχτοί έτσι στο ενδεχόμενο γνωριμιών σε κημητήρια ή κηδείες, σύμφωνα με έρευνα. Ένα σημαντικό ποσοστό δεν θα είχε πρόβλημα να ανταλλάξει στοιχεία επικοινωνίας για μια μελλοντική συνάντηση και μάλιστα πολλοί παραδέχονται πως ένιωσαν έλξη σε τελετές, αλλά απέφυγαν να δράσουν από σεβασμό. Πάντως, τις καλύτερες γνωριμίες έχω ακούσει ότι τις κάνει στο σούπερ μάρκετ. Πως ένιωσαν έλξη σε τελετές, αλλά απέφυγαν να δράσουν από σεβασμό.

0: Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Στο 92,9 Kiss και φυσικά οι αγαπημένοι μας διαγωνισμοί δεν λείπουν ποτέ από το 92,9 Kiss και έχω έναν καταπληκτικό παιδιά. Θα μπείτε στο Instagram του Kiss και πραγματικά δεν θα το πιστεύετε. Μπορείτε να διεκδικήσετε ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν ένα πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα για να απολαύσετε την κορυφαία εμπειρία ύπνου που μόνο η Dunlopillo μπορεί να προσφέρει. Οπότε μπαίνετε στο Instagram μας και φυσικά μπαίνετε και στο www.dunlopillo.gr για να ανακαλύψετε όλα όσα έχουν ετοιμάσει για εσάς.

0: Τελευταίο τραγούδι για σήμερα, έτσι ρομαντικά και όμορφα. Σας αποχαιρετώ και σας αφήνω σε καλά χεράκια. Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 στον 92,9 Kiss. Από τη Μαρία Γεωργάκη, ένα πολλά γλυκά φιλιά. Τα λέμε αύριο, αμέσως μετά την Ευρυδίκη Μπαλαβάνη, ακριβώς στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.

0: κάνεις κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Είσαι στον Kiss. Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Spencer's Film.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
12: Καλό μήνα σε όλους, πλέον μετράμε αντίστροφα ημέρες για τις διακοπές. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Έχουμε για εσάς ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Έχουμε τριήμερο και το γεύμα εργασίας που θα κερδίσετε την επόμενη ώρα όπως κάθε μέρα. Τώρα θα ακούσουμε Rasmus, θα ακούσουμε Coldplay και Robbie Williams. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.

1η Ιουλίου στο 92,9 και η σχεμασή μας είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου της αγοράς και κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε τα μεταφέρει στον επόμενο. Γι' αυτό μπείτε στο horizon.gr να μάθετε περισσότερα. Την Παρασκευή θυμίζω ότι θα κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι της υπέροχης Celine Dion. Εμείς θα την ακούσουμε όμως σε λίγο μετά τον Felix Young και τον Alex Warren εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Υπερκλάσικα, I Drove All Night εδώ στον 92,9 εκεί που έχουμε τους καλύτερους καλοκαιρινούς διαγωνισμούς. Και αν θέλεις και εσύ να κερδίσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια στο νησί που θα διαλέξεις με τις μεγαλύτερες εταιρείες, πες το και έφυγες. Μπες στο kiss929.gr και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε μέρα γίνονται κληρώσεις στο Breakfast Show και σε μία ακόμα εκπομπή. Είπαμε λοιπόν kiss929.gr. Συνεχίζουμε με Bruno Mars και Ντεζαβού. Έρχονται εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
7: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το

Τετάρτη 1η Ιουλίου στον 92,9 Kiss και έπεσε η αυλαία εχθές στο Ηρώδειο με τη συναυλία του John Legend. Για 3 χρόνια θα γίνονται εργασίες συντήρησης εκεί, οπότε θα μπορέσουμε να το επισκεφθούμε ξανά κατά το 2030. Εμείς θα ακούσουμε τώρα το Sway, σε λίγο θα ακούσουμε το Addicted και το Iris από τους Goo Goo Dolls, που η νέα γενιά το έμαθε από τα social. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: λίγο πριν από τις 3 στον 92,9 Kiss. Στις 5 και κάτι θα παίξετε όπως κάθε μέρα για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Γι' αυτό να θυμάστε καλά την πινακίδα του οχήματός σας. Η Ελλήν έχει την επόμενη γενιά αμόλυβδης βενζίνης, την Unleaded Crystal Next, που προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία και προστατεύει τον κινητήρα. Εμείς θα κάνουμε μια σύντομη βόλτα στην αγορά τώρα. Σε λίγο θα ακούσουμε τους James, θα ακούσουμε και τη Lorraine εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
6: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
0: 1η Ιουλίου, η ώρα είναι 3 και 1, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό, ενώ σε 24 λεπτά θα παίξετε για το γεύμα εργασίας που σας χαρίζει κάθε μέρα η Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90s to Now από James, από Lorraine, Mariah Carey και πολλούς άλλους στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

Θυμηθείτε και σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου ακούμε 92,9 κις, μέχρι τους 36 θα ανέβει αύριο η θερμοκρασία, το ίδιο και την Παρασκευή και το Σάββατο. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου στην αγορά και το Data Rollover που μεταφέρει κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο. Εσείς μπείτε στο horizon.gr, τώρα ακούμε τους Playmen, σε λίγο έρχονται και οι K-Pop Demon Hunters, έρχεται και η Rihanna εδώ στον 92,9 Kiss.

Somebody that I used to know εδώ στον 92,9 Kiss που είναι η παρέα μας και σήμερα Τετάρτη και ήρθε η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca Philadelphia και ένα τσόκο κράτς. Ανοίξτε το Viber λοιπόν τώρα και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942929929. Τα λέω ξανά στο Viber, μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942929929. Όπως ξέρετε, ο διαγωνισμός είναι μόνο για όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942929929.

0: μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
11: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

On the floor, 1η Ιουλίου στο 92,9 Kiss και 2 χρόνια μετά το διαζύγιο με τον Ben Affleck, η Jennifer Lopez δήλωσε ότι οι χωρισμοί δεν είναι αποτυχία, είναι η αρχή του να βρεις τον καλύτερο εαυτό σου. Δεν έχει άδικο, αρκεί να μπορείς να το δεις έτσι και χρειάζεται κάποιο διάστημα. Τώρα εμείς ακούμε τον υπέροχο Chris Isaacs. Λίγο έρχεται και η Kylie Minogue στο 92,9 Kiss.

0: Ακούμε πάντα 92,9 εκεί και σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η Ιωάννα. Με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Pizza Fan είναι η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery βεβαίως και συνεχίζει δυνατά με νέο opening στο Ρίο, στη διεύθυνση Αθηνών 13, με υπέροχες γεύσεις και τις νέες premium pizzas με υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. 30 χρόνια τώρα βεβαίως η Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή να ευχηθούμε εμείς. Σε λίγο θα ακούσουμε John Newman, θα ακούσουμε και Roxette. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
0: Στην τρίτη ημέρα της βρίσκεται η 131η διοργάνωση του Wimbledon 2026, του ιστορικότερου τουρνουά τένις στον κόσμο και ενός από τα 4 τουρνουά Grand Slam. Η 8η διοργάνωση του FIBA Under 17 Basketball World Cup 2026 είναι σε εξέλιξη στην Κωνσταντινούπολη και θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουλίου. Συμμετέχουν 16 εθνικές ομάδες από 4 υπηρετικές ζώνες της FIBA, οι οποίες προκρίθηκαν μέσω των αντίστοιχων πρωταθλημάτων Under 16 μαζί με τη διοργανώτρια Τουρκία. Στις σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ διεξάγονται οι αγώνες Κονγκό Αγγλία και Βέλγιο Σενεγάλη. Ξημερώματα Πέμπτης είναι το μάτς Αμερική Βοσνία Ζεγοβίνη.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
10: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλίουπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
4: Η ώρα είναι 4 και ο μήνας ξεκίνησε με 92,9 Kiss. Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στην Αθηνών, στο Σκαραμαγκά, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Ποσειδώνος. Σε λίγο θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε τριήμερο για δύο στην Άξο. Τώρα θα ακούσουμε John Newman, θα ακούσουμε Roxette και Alex Warren. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

1η Ιουλίου, Τετάρτη σήμερα και ακούμε όπως πάντα 92,9 εκεί. Εμείς που έχουμε νεύρα τώρα στον καύσωμα, δεν φταίμε. Δεν φταίμε. Φταίει ο καύσωνας, ο οποίος δημιουργεί εκνευρισμό. Και αυτό το λέει η επιστήμη, δεν μιλάμε έτσι. Λοιπόν, αυτό γιατί συμβαίνει. Συμβαίνει επειδή ο εγκέφαλος καταναλώνει, λέει, πολλή ενέργεια για να διατηρήσει το σώμα δροσερό. Οπότε δεν έχει και πάρα πολλή ενέργεια να ανέχεται τα υπόλοιπα. Γι' αυτό λίγο πιο ευγενική αυτό το καιρό να είμαστε όλοι. Συνεχίζουμε με Teddy Swims και Dima Bilan, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Till the End of Time. Τετάρτη σήμερα στο 92,9 Kiss και μαζί με το HelloGreece.gr σας προσφέρουμε ένα τριήμερο για δύο με πρωινό στο υπέροχο πανέμορφο Plaza Beach Hotel στην παραλία Πλάκα της Νάξου. Θα απολαύσετε και γεύμα στο Kitchen Bar του ξενοδοχείου και άλλο γεύμα στο πικάντικο στο κέντρο της παραλίας της Νάξου με κλασικές ελληνικές γεύσεις. Τον νικητή θα τον μάθουμε στην εκπομπή του Κώστα το Σάββατο. Εσείς απλά μπείτε στο Instagram μας και δηλώστε συμμετοχή. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Ρίμον, θα ακούσουμε και την Ια και τους NSYNC. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Και πάμε τώρα στην Αριζόνα, έχει ενδιαφέρον. Μια γυναίκα λοιπόν συνελήφθη εκεί αφού φέρεται να έστειλε στη νέα σύντροφο του πρώην φίλου της. Αυτή είχε ένα φίλο και χώρισε. Αυτός που χώρισε βρήκε μια νέα σύντροφο. Η 41χρονη λοιπόν Ντενίζ Κάρτερ αφιέρωσε σχεδόν 3 μήνες από τη ζωή της στη σύνταξη ενός εγγράφου, το οποίο περιλάμβανε χρονοδιαγράμματα, στιγμιότυπα οθόνης, διαγράμματα ροής της σχέσης και ένα σύστημα προειδοποιήσεων με χρωματικό κώδικα. Οι αρχές λοιπόν παρενέβησαν αφού η παραλήπτρια έλαβε 3 ενημερωμένες αναθωρήσεις μέσα σε μία μόνο εβδομάδα. Δηλαδή αυτή η γυναίκα δεν είναι ότι έφτιαξε αυτό το εγχειρίδιο.
3: Είπε όχι, όχι, όχι, θα το φτιάξω και καλύτερα γιατί
2: ξέχασα και αυτό. Όταν ρωτήσεις μέσα σε μία μόνο εβδομάδα. Δηλαδή αυτή η γυναίκα δεν είναι ότι έφτιαξε αυτό το εγχειρίδιο.
3: Είπε όχι, όχι, όχι, θα το φτιάξω και καλύτερα.

0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA app. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Είσαι στον Kiss.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου. Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.

17 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss, και εκεί που περιμέναμε να μειωθούν οι δουλειές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για εταιρείες που προσλαμβάνουν ξανά αυτούς που απέλυσαν, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη τελικά δεν ήταν τόσο καλή. Οπότε μην το έχετε άγχος, έχουμε χρόνια μπροστά μας. Συνεχίζουμε με Imagine Dragons τώρα, σε λίγο έρχεται και ο Next στον 92,9 Kiss.

0: μείνετε εδώ, σε λίγο θα παίξετε για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν στο Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο που ακούμε κάθε απόγευμα στον 92,9 Kiss. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο στις 2 ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια!
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
8: Πού πας, ρε καραμούζα,
7: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου, ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του νέα μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
10: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, όλα καλά. Τετάρτη, σήμερα 1η Ιουλίου και καλό,
11: καλό
10: μήνα.
11: Μήνα.
10: Μπήκαμε
11: βέβαια
10: στο πιο ζεστό μήνα του καλοκαιριού, ή μήπως όχι. Είναι και ο Αύγουστος.
11: Θα δείξει, θα δείξει.
10: Ποιο αξεσουάρ που φοράμε στο χέρι μπορεί να φέρει πρόστιμο 350 ευρώ?
11: Θα δώσουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελλήν.
10: Θα παίξουμε μόνο με αυτό ζώο πράγμα και όπως καταλάβατε, το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε με την Ελένη
11: και τον Αλέξανδρο.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν στο 92,9. Kiss, ακούσαμε και James Arthur Impossible. Σήμερα νιώσαμε για τα καλά τη ζέστη, νομίζω. Σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, σήμερα ήταν πιο ζεστά.
1: Και αύριο θα είναι.
0: Και αύριο θα είναι και μεθαύριο θα είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το Σάββατο, την Κυριακή πέφτει στους 30, δηλαδή σε φυσιολογικά normal επίπεδα. Και την Παρασκευή που βλέπαμε βροχούλες, τώρα δεν τις βλέπουμε. Τουλάχιστον ναι. Στο application που παρακολουθούμε και κοιτάμε κάθε μέρα.
1: Ούτε το Σάββατο. Έχει κάτι συννεφάκι, αλλά μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Τέλεια, φανταστικά. Να πούμε επίσης ότι έχουν ξεκινήσει ηλεκτρονικές αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
1: Mm-hmm.
0: Μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του. Όσοι ενδιαφέρεστε λοιπόν, έχετε το κατά νου.
1: Ναι. Και χρησιμοποιείτε τους κωδικούς τάξης net για να μπείτε να κάνετε την αίτησή σας.
0: Όπως πάντα, όπως σε όλα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτή την ώρα σε σταδίου Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας Αρδιτού και Αλεξάνδρας. Η Ποσειδώνος κολλάει λίγο στο Ελληνικό, η Αλίμου Κατεχάκη στον Καρέα. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά στο Ψυχικό και μετά από τον Δαχτυλίδη μέχρι το Μαρούσι. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι, ενώ προς Ελευσίνα από Βρυλίσια μέχρι Ηράκλειο. Και τέλος ο Κηφισός προς τον Πειραιά από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλαιο, ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Αγίους Αναργύρους.
0: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για το αξεσουάρ που φοράμε όλοι στο χέρι μας. Φοβάμαι, το κρύβω. Λοιπόν, θα πούμε λεπτομέρειες γι' αυτό αμέσως μετά. Όπως αμέσως μετά έχουμε και το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Σε κάποιον από εσάς μπορεί να το δώσουμε. Οπότε έχετε το νου σας για το πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας.
2: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: You drive me crazy από την Britney Spears, φυσικά στο 92,9 εκείς. Και πάμε τώρα για τα καύσιμα. Πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας? Τους τρεις τελευταίους αριθμούς βάλτε στο μυαλό. Γιατί τώρα θα ακούσουμε τρεις αριθμούς και μπορεί να είναι δική σας. Πάμε.
1: Λοιπόν, για πάμε.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
3: 2, 6, 6,
1: 266.
0: Ωραία. Ποιος έχει στην πινακίδα του το 266? Να τελειώνει η πινακίδα όμως με 266. Όχι με, σε 266.
1: Ναι.
0: Όποιος έχει τέτοια πινακίδα που τελειώνει σε 266, 266, τότε θα πρέπει να μας καλέσει.
1: Γρήγορα στο 210-80-50.000.
0: Δίνουμε και 5 λεπτά περιθώριο. Αλλά επειδή συνήθως όταν υπάρχει πινακίδα, υπάρχουν πολλές πινακίδες τέτοιου τύπου, καλό είναι να καλέσετε γρήγορα στο 210-85.000 αν έχετε το 266.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Katy Perry, Watch It Burn, αυτό είναι το νέο της τραγούδι με το οποίο καίει το παρελθόν της κατά κάποιο τρόπο.
1: Μάλλον, εκεί πηγαίνει.
0: Και λένε ότι αναφέρεται και στην προηγούμενη σχέση της με τον Orlando Bloom που είχε και μια κόρη κλπ. Ωραία. Ωραία το έκαψε το παρελθόν πάντως με το συγκεκριμένο τραγούδι, δεν έχω να πω.
1: Το έκαψε γιατί το μέλλον της και το παρόν της είναι μια χαρά, έτσι.
0: Ναι.
1: Με το τριτό μια χαρά τα πάνε.
0: Πολύ.
1: Σαν μαθητούδια είναι,
0: ναι.
1: Τους βλέπεις.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ γλυκό.
1: Ματάκια, ξέρεις αυτά και τα
0: μια
1: λοιπά.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Μακάρι να περάσουν καλά και να είναι έτσι μαζί για πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτό που φοράω πρέπει να το βγάλω.
1: Πλάκα, πλάκα.
0: Γιατί όταν βάζω GPS, επειδή δεν έχει GPS το αυτοκίνητό μου και βάζω συνήθως το κινητό, λειτουργεί μαζί με αυτό το μαραφέτη εδώ και με ειδοποιεί. Κάνει τρικ, τρικ, τρικ, τρικ όταν πρέπει να στρίψω κλπ. Και ρίχνω και μια ματιά.
1: Έτσι.
0: Τώρα όμως λέει ότι μπορεί να φας πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για αυτό το αξεσουάρ.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ο νέος κώδικας δεν θέλει να αποσπά την προσοχή σου από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή.
0: Μάλιστα.
1: Από οτιδήποτε.
0: Άρα. Μπορεί να με πιάσει η κάμερα να το κοιτάω, σωστά.
1: Ναι, άμα σε πιάσει, πέφτει πρόστιμο.
0: Ωραία, μπορεί να κοίταξα την ώρα.
1: Δεν κοιτάς την ώρα, έχεις το αυτοκίνητο ρολόι. Κοίτα την ώρα από το αυτοκίνητο.
0: Έχεις το αυτοκίνητο μου ρολόι, αλήθεια.
1: Δεν ξέρεις αν το αυτοκίνητο σου έχει ρολόι, αλήθεια τώρα. Ωραία. Μια χαρά το ξέρεις, το αυτοκίνητο σου απ' έξω και ανακατοτά.
0: Πού το έχει το ρολόι?
1: Την πινακή. Εγώ θα σου πω. Θα έρθω να στο δείξω, ρε, εσύ.
0: Εγώ το ρολόι μου κοιτάω για την ώρα. Τι ώρα είναι, 5 και 20. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αλλά μάλλον δεν θα πρέπει να το κοιτάω.
1: Όχι, άμα σε πιάσει κάμερα, έχεις φάει πρόστιμο.
0: Το smartwatch είναι
1: τζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζ

0: Όλες οι επιτυχίες 90's Now παίζουν στο 92,9 εκεί. Στη Τσιάνο Φεροπερντόνο. Και το πρωί άκουγα τον Αργύρη με τη ζωή που λέγανε ένας από τους δυο, δεν θυμάμαι, δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί κάτι κρουασίνια φάγανε.
1: Ναι.
0: Τα οποία έμειναν και κάναμε το λάθος και φάγαμε κι εμείς. Και τώρα έχω το ίδιο πρόβλημα.
1: Επίτηδες το κάνανε.
0: Μας αφήσανε για να
1: την πατήσουμε. Για να πάθουμε κι εμείς το ίδιο.
0: Οπότε πάμε γρήγορα να πούμε τι έχουμε να πούμε, γιατί θέλω πιο νερό.
1: Ωραία. Πώς το μήνος έχουμε σήμερα, Ελένη?
0: Πρώτη.
1: Ωραία.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Σε 12 ημέρες θα ετοιμάσω.
0: Εκπτώσεις.
1: Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις 13 Ιουλίου.
0: Έχει υπόψη σου ότι.
1: Ναι.
0: Καλά. Εννοείται ότι κάποια καταστήματα έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες εκπτώσεις. Ναι. Και εγώ το Σάββατο που πήγα είχε.
1: Αλήθεια. Έχει υπόψη ότι θα πάει μέχρι 31 Αυγούστου, ε. Είναι πάρα πολύ μεγάλο
0: το χρονικό διάστημα. Καλό είναι τώρα, αν θέλεις κάτι τώρα, βιάσου, γιατί μετά δεν θα έχει τίποτα από αυτά που έχεις βάλει στο μάτι. Και μετά θα βγει και η καινούρια σεζόν, έτσι γίνεται πάντα.
1: Πάντα έτσι και πάει.
0: Οπότε θα την πατήσεις. Ναι. Γι' αυτό βιάσου.
1: Γρήγορα.
2: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πραγματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.

0: πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Pink, You and Your Hands, στο 92,9 εκείς φυσικά με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Και πού θα είμαστε την Παρασκευή, πού θα είμαστε? Θα είμαστε και το πρωί και το απόγευμα στο Προτέρια Concept Store, στο Περιστέρι, στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12, γιατί η Προτέρια γιορτάζει τα 2 χρόνια λειτουργίας του καταστήματος εκεί και μας προσκαλεί εκείνη την ημέρα σε ένα event γεμάτο happenings, κεράσματα και φιδώρα και εκπλήξεις. Θα είμαστε εκεί λοιπόν.
1: Και το πρωί 11 με 1 με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, αλλά και το απόγευμα 6 με 9 με την Ελένη μας εδώ και τη Χριστίνα Γενοπούλου.
0: Ακριβώς. Και 90's του Ναού μουσικές και έξτρα ενέργεια θα έχουμε. Θα μπορούμε να φωτογραφηθούμε με τον Πρωτέα, την αξιαγάπητη μασκότ, και να μπούμε σε μια κλήρωση για 2.000 ευρώ.
1: Wow.
0: Μην λείψει κανείς, θα περάσουμε φανταστικά. Και τώρα, νομίζω πως ήρθε η ώρα να δώσουμε τηλέφωνο πάλι.
1: Α, θα παίξουμε.
0: Όνομα φυτό ζώο πράγμα. 2-10-85.000, καλέστε μας. Αν θέλετε να παίξετε μαζί μας όνομα φυτό ζώο πράγμα και εμείς θα σας κάνουμε το τραπέζι στα Wagamama με το νέο μενού που είναι γεμάτο με χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις. Πάμε να ακούσουμε τώρα Enrique Iglesias και Carlos Santana, Bailar.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα. Με τη Χριστιανά. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ελένη.
2: Γεια σου, Χριστιανά.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Με πετυχαίνετε στο κρεβάτι μου.
2: Στο κρεβάτι.
0: Είσαι καλά?
1: Σας ακούω χαλαρά, ναι, καλά είμαι.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Τέλειο αυτό.
2: Τι ωραία.
0: Να είσαι στο κρεβάτι και να ακούς drive time.
1: Αυτό, καλύτερο.
0: Α, Χριστιανά.
2: Τέλειο, τέλειο.
0: Λοιπόν, καλό μήνα να πούμε, είπαμε.
2: Δεν είπαμε. Ναι.
0: Να πούμε. Ωραία σε βρίσκει πάντως η πρώτη μέρα του μήνα, μ' αρέσεις.
1: Για να δούμε, θα είναι και τυχερή.
0: Μακάρι. Παίζουμε με το γράμμα ξύ.
1: Ξύ.
0: Ξύ, ξύ. Ξύ,
1: ναι, ναι.
0: Σόρκι και λοιπά. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα, ναι, όνομα.
1: Ναι. Ξένια.
2: Μία πόλη.
1: Ξυλόκαστρο.
0: Αφαιρώ το χρώμα από κάτι.
1: Ξεβάφω.
2: Πάει σετ μαζί με την ομπρέλα στην παραλία.
1: Ξαπλώστρα.
0: Ένα επάγγελμα.
1: Ξυλοκόπος.
2: Ένα ζώο. Και ψάρι, oh, και ψάρι μας κάνει.
0: Ψάρι, ψάρι.
1: Ξηφία.
0: Εκεί μένεις όταν πας ένα ταξίδι. Πού μένεις?
1: Ξενοδοχείο.
2: Το χρησιμοποιείς για να σηκωθείς το πρωί στην ώρα σου.
1: Ξυπνητήρι.
0: Τι είναι μια κιθάρα που δεν είναι κουρδισμένη?
1: Εκούρδιστη.
2: Πες μας και ένα βαθμό συγγένειας.
1: Ξάδερφος.
0: Oh.
2: Καλά. Καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είδες,
1: παιδιά.
0: Άμα ο άνθρωπος είναι σπίτι του ξαπλωμένος και χαλαρός.
2: Και χαλαρός, μια χαρά τα πάει.
0: Τα πάει μια χαρά.
1: Ξεκούραση, ξεκούραση.
0: Ναι. Μετά που θα σηκωθείς και θα είσαι ξεκούραση, θα πας και μια βόλτα από τα Γουαγκαμάμα γιατί έχει κερδίσει τη δωρεπιταγιά 650 ευρώ να το ευχαριστηθείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Drive Time 92,9 Kiss.

0: Με το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει χαμός με την Dubai Chocolate. Δηλαδή σε σημείο που δεν ήθελες πια να το δοκιμάσεις άλλο. Δηλαδή παντού, υπήρχε παντού. Είχαν βγάλει διάφορα Dubai τύπου chocolate και όχι μόνο chocolate, διάφορα. Λοιπόν, άλλα προϊόντα.
1: Εάν τη βαρέθηκε στην Dubai Chocolate, έχω να σου πω ότι έχει έρθει η αντικαταστάτρια και είναι η Μύκονος Chocolate.
0: Θα πάω στη Μύκονο να τη βρω, γενικά κυκλοφορεί.
1: Προς το παρόν είναι μόνο στη Μύκονο.
0: Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου.
1: Όχι, γενικά θα το βρεις και στη χώρα. Έχω να σου πω ότι έχουν βγει και εκδοχές. Δηλαδή, είναι η Sunset in Hora. Είναι το Ματογιάννη.
0: Ναι.
1: Είναι το Olive and Sea. Το Pink Sand. Έχει βγάλει μεγάλη ποικιλία.
0: Αυτή είναι, η σοκολάτα.
1: Ναι, και είναι φτιαγμένη με υλικά εκεί, της Μυκόνου.
0: Και μόνο στη Μύκονο υπάρχει.
1: Προς το παρόν, από ό,τι ξέρουμε, είναι μόνο στη Μύκονο.
0: Ω, Παναγία μου, λέει, μπλέκουν λέει υλικά όπως σίκα, παρθένο ελαιόλαδο, μαστίχα και εκλεκτούς ξηρούς καρπούς. Δεν ξέρω, καλό μου ακούγεται.
1: Ναι, όντως, ακούγεται πολύ καλό.
0: Σιελόρια παθαίνεις.
1: Πρέπει να τη δοκιμάσουμε αυτή. Λοιπόν, αν τυχόν κάποιος από εσάς που πάει Μύκονο αυτές τις μέρες.
0: Ας μας φέρει.
1: Ας πάρει και να μας φέρει λιγάκι να τη δοκιμάσουμε.
0: Δεν είπαμε να μας φέρετε όλα τα είδη σαν σε την χώρα, Olive and Sea, Pink Sand.
1: Δεν θα μας χαλάσει.
0: Καλά, εγώ όχι.
1: Αν μας φέρουν και όλα τα.
0: Ένα κομματάκι από όλα να δοκιμάζαμε.
1: Έχει και
0: γιατί στον κόσμο.
1: Επιτέλους, να σου πω, έχει και ανατρεπτικούς συνδυασμούς.
0: Δηλαδή.
1: Έχει το Summer Love.
0: Πώς είναι αυτό, τι έχει μέσα,
1: δεν
0: ξέρουμε.
1: Ξέρω, έχει και Party with Ouzo. Μη γελάς.
0: Τι σοκολάτα μπορεί να είναι αυτή.
1: Δεν ξέρω.
0: Λες να έχει ούζο μέσα.
1: Ναι, δεν ξέρω, μπερδεύουν
0: όπως
1: λέει τα γλυκά.
0: Μερικές δεν έχουν λικέρ.
1: Ναι.
0: Μερικά σοκολατάκια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι. Μπορεί να έχει ούζο αυτή μέσα.
1: Παλιά υπήρχε μια σοκολάτα που είχε μέσα ούζο.
0: Θέλω να σου πω, θα συνεχίσω να λέμε μια σοκολάτα. Εσύ είπα να μαζευτώ λίγο, να κάνω διατροφή. Άσε με, Χριστιανέ μου. Έχω κάτι σοκολατάκια από την Ολλανδία έχω φέρει στο ψυγείο μου. Τα θυμήθηκα
1: τι
0: τώρα.
1: Να σου κάνω τα σοκολατάκια αυτά, αγάπη μου. Θα σου φέρω εγώ τσοκολάτα.
0: Να σου πω, μέχρι να μου φέρει εσύ, μια χαρά μου κάνει.
2: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Στην τρίτη ημέρα της βρίσκεται η 131η διοργάνωση του Wimbledon 2026, του ιστορικότερου τουρνουά τένις στον κόσμο και ενός από τα τέσσερα τουρνουά Grand Slam. Η 8η διοργάνωση του FIBA Under 17 Basketball World Cup 2026 είναι σε εξέλιξη στην Κωνσταντινούπολη και θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουλίου. Συμμετέχουν 16 εθνικές ομάδες από 4 υπηρετικές ζώνες της FIBA, οι οποίες προκρίθηκαν μέσω των αντίστοιχων πρωταθλημάτων Under 16 μαζί με τη διοργανώτρια Τουρκία. Στις σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ διεξάγονται οι αγώνες Κονγκό Αγγλία και Βέλγιο Σενεγάλη. Ξημερώματα Πέμπτης είναι το μάτς Αμερική Βοσνία Ζεγοβίνη.
0: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκρυναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου, ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του Now μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
4: Καλησπέρα, καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα 1η Ιουλίου. Η ώρα είναι 2 λεπτά μετά τις 6. Είναι το Kiss Drive Time στην παρέα σας με την Ελένη.
5: Και τον Αλέξανδρο.
4: Τι
5: καλησπέρα.
4: Τι αλλάζει στις online αγορές από σήμερα?
5: Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν βάφουν τα γκρίζα τους μαλλιά?
4: Και θα παίξουμε φυσικά το Kiss Soundcheck που είναι ένα ήχος σήμερα. Για να δούμε πώς θα το βρουν. Και βέβαια όλοι οι συνάδελφοι στην επιτυχία θα παίξουν εδώ και αυτή την ώρα.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's να παίζουν στο 92,9 εκεί, στους 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Αθήνα. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε δει εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα στους δρόμους. Τα βλέπεις εκεί, αράχνες πιάνουν και δεν τα σηκώνει κανείς. Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού ενημερώνει πως το πρόγραμμα απόσυρσης εγκαταλειμμένων οχημάτων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το Δήμο, δεν θα μείνει ούτε ένα.
1: Μπράβο. Μπράβο, μακάρι να το κάνουν και άλλοι Δήμοι.
0: Μακάρι.
1: Ναι, στα Μελίσια, ξέρεις, υπάρχουν, έχω εντοπίσει, είναι αρκετά αυτοκίνητα εγκαταλειμμένα, όχι απλά μήνες.
0: Χρόνια.
1: Χρόνια.
0: Και εγώ έχω δει στο Ηράκλειο.
1: Και τίποτα εκεί. Ψυχή βαθιά. Κάθονται εκεί, πιάνουν και θέση πάρκινγκ. Εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Ναι. Πάντως ο Δήμος Παπάγου Χολαργού έχει κινηθεί. Και νομίζω ότι σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει ούτε ένα στους δρόμους. Πολύ καλό αυτό.
1: Πολύ καλό.
0: Ακίνητο αυτοκίνητο. Γιατί κινούμενα αυτοκίνητα στους δρόμους, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά αυτή την ώρα.
1: Τρόπος του λέγειν.
0: Όχι.
1: Υπάρχουν προβλήματα στο Κηφισό, ας πούμε, προς τον Πειραιά, από την Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλεο κολλάει, ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από Βρυλίσια μέχρι Δαχτυλίδη. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά από το Δαχτυλίδη μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείο σε Χολαργό και Παπάγου, η Αλίμου Καταχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι το Καλαμάκι και με αρκετά προβλήματα είναι η Σταδίου, η Βασιλής Σαμαλίας, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας.
0: Μάλιστα, βλέπω εδώ πέρα ότι μια πολύ γνωστή εταιρεία προχωρά σε πιλωτική εφαρμογή ενός νέου πλαισίου ευέλικτων μορφών απασχόλησης.
1: Ναι.
0: Ναι, εισάγει την τετραήμερη εργασία, την ευέλικτη τηλεργασία, εργασία από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και προσωρινή μείωση του ημερήσιου ωραρίου, με αντίστοιχη όμως αναπροσαρμογή των αποδοχών.
1: Α, ενώ στο εξωτερικό δεν το κάνανε αυτό.
0: Ακριβώς. Δεν υπήρχε. Τελευταίο λίγο με χάλασε.
1: Οι αποδοχές σήμερα είναι άθικτες.
0: Ναι. Είχαν τετραήμερη, αλλά ο μισθός ήταν κανονικός.
1: Ναι, ο μισθός μισθός. Όχι τετραήμερο και θα σου δώσω λιγότερα.
0: Έτσι το κάνουν όλοι.
1: Ανήκαμε. Κάτι κάνατε σιγά.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's να παίζουν στο 92,9. Εκεί έχουμε και Summer Vibes στα Fridays, που σημαίνει παγωμένα κοκτέιλς, φρουτώδεις γεύσεις και απολαυστικά νόστιμα πιάτα. Γιατί τα λέμε αυτά όλα, γιατί από 16 Ιουνίου έχουν έρθει 4 νέα signature cocktails που δεν θες να αφήσεις από το χέρι σου. Μπορείς λοιπόν να τα δοκιμάσεις όλα και να απολαύσεις υπέροχα γεύματα στα TJ Fridays. Γιατί εμείς θα σου δώσουμε τώρα δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για να πας εκεί, αρκεί βέβαια να βρεις αυτό.
1: Kiss Soundcheck.
0: Όταν λέμε αυτό, εννοούμε αυτό. Τι είναι αυτό?
2: Προσέξτε καλά τον ήχο.
0: Τι μπορεί να είναι αυτό?
2: Πάμε άλλη μία.
0: Ωραία. Θέλουμε φωνητικά μηνύματα στο Viber. Ναι. 6942-929-929 για να μας πείτε τι ήχος είναι αυτός. Για να κερδίσει κάποιος από εσάς μετά από κλήρωση φυσικά τη δωρεπιταγή που υποσχεθήκαμε για τα TGI Fridays. Καταλάβατε τι είναι αυτό που μόλις ακούσαμε? Ναι, στείλτε μας φωνητικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929 όσο θα ακούμε Bruno Mars και

0: κοιμηθείτε σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου, ακούμε 92,9 Kiss και στον ήχο που ψάχνουμε βάλαμε αυτό. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε φωνητικά μηνύματα.
1: Ανέτοιμοι.
0: Είμαστε έτοιμοι και περίεργοι για τις απαντήσεις.
1: Πάμε.
2: Γεια σας, είμαι η Βανέσα και πιστεύω ότι είναι σκράτς παπουτσιού.
1: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα και στους δύο. Μήπως είναι τράπουλα?
1: Α, τράπουλα, μάλιστα.
4: Καλησπέρα σας και καλομήνα. Ο ήχος αυτός μου θύμισε βεντάλια. Άνοιγμα βεντάλιας, κάτι τέτοιο.
5: Καλησπέρα, νομίζω πως είναι αυτό το σκράτς που έχουν κάποια παπούτσια.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο σκράτς.
1: Ναι, ναι.
6: Σας είμαι ο Γρηγόρης και νομίζω πως αυτό που άκουσα είναι αυτό το αυτοκόλλητο, το σκράτς.
1: Γι' αυτός ναι. Να σκράτς, οκ.
7: Λοιπόν, αυτό είναι ή βιβλίο ή τράπουλα, την οποία κάποιος την έχει κλειστεί, ή το βιβλίο ή την τράπουλα, και την ξεφυλίζει με τον αντίχειρα και χτυπάνε τα φύλλα το ένα πάνω στο άλλο, είτε είναι βιβλίο είτε είναι τράπουλα.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε.
6: Είναι σκράτς, αυτοκόλλητο.
1: Κι άλλο σκράτς ήρθε, οκ. Okay.
8: Γεια σας. Yeah. Μήπως είναι το σκίσιμο χαρτιού?
1: Α, σκίσιμο χαρτιού. Οκ. Okay.
9: Μήπως είναι παπούτσια με σκράτς?
0: Κι άλλο σκράτς.
1: Κι άλλο σκράτς. Λοιπόν, η Άννα που δεν μπορεί να στείλει λέει ότι είναι φύλλα από βιβλίο ή τετράδιο. Ο Τάσος, δάγκωμα πατατάκια.
0: Ναι.
10: Γεια σας. Πιστεύω ότι είναι σκίσιμο ή ξύσιμο χαρτόκουτο.
1: Μάλιστα.
11: Καλησπέρα.
10: Πιστεύω ότι είναι σκίσιμο ή ξύσιμο χαρτόκουτο.

0: Είναι η φρυγανιά που τρώμε, που κάνει κρίτς κρίτς.
1: Τι είπε τώρα? Είναι φρυγανιά που αλήφουμε και τρώμε.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν κάνει φρυγανιά όταν είναι αλήφης και πας να τη φας?
2: Δεν πήγε το μυαλό σας καθόλου?
1: Ναι, αλλά πήγε της Μαρίας.
2: Ναι,
1: μπράβο ρε, Μαρία.
2: Μόνο η Μαρία το σκέφτηκε.
1: Ναι.
2: Όλοι οι υπόλοιποι πήγανε στο σκράτς, ξέρεις, σε τέτοια πράγματα.
1: Κοίτα, ναι. Αλλά όταν αλήφεις τη φρυγανιά πάνω,
2: ακούγεται έτσι.
1: Έτσι ακούγεται.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ακόμα και αν τη δαγκώσεις πάλι έτσι ακούγεται.
2: Εκτός αν δεν τρως φρυγανιά για πρωινό, οπότε είναι λογικό να μην πάει το μυαλό σου. Παίζει και αυτό. Λέμε
1: δεν
2: τώρα.
1: Παίζει. Για πάμε άλλη μια. Αχ, φρυγανίτσα με μερμελαδίτσα φράουλα.
2: Και βουτυράκι.
1: Άντε μωρέ με τα φαγητά σου.
3: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.

0: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στο να παίζουν στον 92,9 Kiss. Και αν το προηγούμενο διάστημα έκανες κάτι ωραιότατες παραγγελίες με πολλά πράγματα και σου έρχονταν αυτά από τρίτες χώρες και μάλιστα σε πάρα πολύ καλή τιμή, τώρα τα πράγματα λίγο αλλάζουν. Από 1η Ιουλίου, οι καταναλωτές και οι καταναλώτριες, αν ο αποστολέας βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πληρώνουν 3 ευρώ για κάθε δέμα.
1: Ναι.
0: Για κάθε δέμα.
1: Πρόσεξε, για δέματα από τρίτες χώρες,
0: ναι,
1: και εφόσον η αξία τους δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Από τα 150 ευρώ και πάνω, δεν τα πληρώνεις τα 3 ευρώ.
0: Δεν θα τα πληρώνεις.
1: Δεν τα πληρώνεις, όχι.
0: Ωραία. Και το άλλο που είναι για κάθε, για κάθε πράγμα που
1: για
0: αγοράζεις.
1: Κάθε είδος.
0: Για κάθε είδος.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Αυτό είναι άλλο κόλπο.
1: Ναι. Αν το πακέτο σου, το δέμα σου, ας πούμε έτσι, έχει μέσα μία γραβάτα, ένα παπιόν, μία κάλτσα. Θα πληρώνεις για το κάθε ένα ξεχωριστά, για κάθε είδος. Ενώ με το πακέτο σου έχει 10 κάλτσες μέσα, είναι μόνο 3 ευρώ μία φορά.
0: Ενώ άμα είναι μια κάλτσα, ένα αυτό, ένα από εκείνο, από το άλλο, 3
1: κάθε
0: ευρώ για το καθένα.
1: Είναι 3 ευρώ.
0: Και αυτό τι είναι εδώ πέρα, τι κόλπο είναι. Εγώ με μπερδεύουν αυτά, στο λέω, να μου τα εξηγήσεις.
1: Είναι δασμός, αγάπη μου. Είναι δασμός λόγω εισαγωγής από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Το οποίο δεν ίσχυε πριν.
1: Όχι, δεν ίσχυε. Τώρα βγήκε στη φόρα.
0: Να, θα βγουν κι άλλα.
1: Για να...
0: αυτό είναι η αρχή, νομίζω.
1: Αυτό.
0: Γιατί αυτό είναι η αρχή, νομίζω. Έτσι νομίζω.
1: Συνήθως έτσι γίνεται. Ξεκινάει και μετά δεν σταματάει. 92,9.

0: Είμαστε στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now και σας έχουμε και τις καλύτερες παραστάσεις. Σας έχουμε προσκλήσεις για τις καλύτερες παραστάσεις και μιλάμε φυσικά για την παράσταση Τα Κούνια στο Βάλτο, στο Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, όπου πρωταγωνιστεί ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, η Μαριάννα του Μασάκου, ο Αλέκος Σισοβίτης, ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Να πούμε ότι ο Εμίλιος Χιλάκης έχει βγει και στο πρωινό, στο breakfast, έχει μιλήσει με τον Αργύρη για τη συγκεκριμένη παράσταση. Ήταν εξαιρετική και οι δύο στον αέρα. Mm-hmm. Καλά, τον Εμίλιο Χιλάκη τον έχουμε μεγάλη αδυναμία. Τώρα, δεν υπάρχει αυτό. Και βγήκε εδώ και είπε για τη συγκεκριμένη παράσταση πολύ ωραία πράγματα. Να πούμε ότι είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106 στην Αθήνα, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη.
1: Είναι για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.
0: Οι προσκλήσεις που έχουμε για εσάς στις 9 το βράδυ. Οπότε τι κάνετε, μπαίνετε στο site μας και δηλώνετε συμμετοχή και συνέχεια γίνεται κλήρωση και λαμβάνετε την πρόσκλησή σας στο email που έχετε δηλώσει. Τόσο απλά και γρήγορα. Έχω να πούμε κάτι άλλο.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Εκτός από τον Bonnie Sunburn που θα ακούσουμε.
1: Όχι.

0: Faithless Insomnia στο 92,9 εκεί, σαν αριστερά σε επιτυχίε των 90s. 90s του Now, φυσικά ακούτε εδώ στο 92,9 εκεί. Και τώρα ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Θα σα αφήσουμε με Bad Bunny και το άκρο καλοκαιρινό Nova Yol. Ο Bad Bunny, ο πορτορικανό superstar, μάλιστα το βράδυ του Σαββάτου, έγινε ο πρώτο λατινοαμερικανό τραγουδιστή που έδωσε συναυλία ω κεντρικό καλλιτέχνη σε στάδιο του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Ναι, και έγινε πανικό. Έχω να σου πω ότι ήταν και ο αστέρα του τέννη εκεί. Ο
0: Νόβα
1: Τζόκοβιτ ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε και φώναζε το σλόγγαν του Bad Bunny. ACOPR έστω ο 300, αν το λέω
0: τι
1: σωστά.
0: Λες, ρε.
1: Δεν τα ξέρω κιόλα.
0: Καλά το πήγε. Και τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Διάβασε λίγο την είδηση και θα το βρεις.
1: Α.
0: Έλα, εγώ το ξέρω, το βρήκα.
1: Okay.
0: Σημαίνει ότι το Puerto Rico είναι κάτι άλλο ή βρίσκεται σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αυτό που λένε ότι πήγε ο Τζόκοβιτς εκεί και τα έσπασε, άφησε τη ρακέτα κλπ. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Για κάτι δικούς μας επώνυμους, τέλος πάντων, που πάνε και λένε πήγε ο Τάδε και τα έσπασε στη Βύση.
1: Ναι,
0: εδώ μιλάμε για τον Τζόκοβιτς που τα έσπασε στον Bad Bunny.
1: Καμία
0: σχέση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο ακριβώς στις 5. Πολλά φιλιά από το Drive Time.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
15: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
18: Εγώ πήγαινα και έκανα μαθήματα κιθάρα σε παιδάκια χωρίς να ξέρω καλά κιθάρα. Ήξερα μόνο τα κόρντα.
19: Χωρίς να ξέρεις καλά κιθάρα ή χωρίς να ξέρεις κιθάρα.
18: Χωρίς να ξέρω καλά κιθάρα. Ήξερα μόνο τα κόρντα. Και πήγαινα και έκανα μαθήματα σε παιδάκια. Έπαιρνα 5 ευρώ την ώρα. Οι μανάδες με ταΐζανε, με ποτίζανε.
19: Μαύρα, με έτσι.
18: Παιδάκι ήμουνα.
19: Δεν σε είχαν πλακώσει το ξύλο.
18: Όχι, αυτοί με θέλανε καλέ. Ξέρετε, ωραία, περνάγαμε, του έλεγα και αστεία. Γιατί ήταν μια μαμά, η μαμά του Μίλτου, η καλή γυναίκα, η οποία ερχόταν συνέχεια και μου φέρνε σοκολάτες, φαγητά, πορτοκαλάδες. Κάθε φορά που πήγα στο σπίτι έφευγα με σκασμένο στομάχι.
19: Μάλιστα. Πού να είναι η μαμά του Μίλτου τώρα.
18: Πολύ χαρούμενη θα είναι, γιατί ο γιος δεν ξανααγγίξε ποτέ κιθάρα.
19: Μάλιστα.
15: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια.
2: 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90s του νέου μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
18: Εννοείται, εκεί θα είμαστε την Παρασκευή. Καλό μας μήνα, με καλά νέα, με κέφι, με ωραία live, με ωραία μουσική, υγεία, χαρά και όλα τα καλά. Και ό,τι εύχεστε και ονειρεύεστε, να το βρούμε, να το έχουμε, να το ζήσουμε αυτό το μήνα Ιούλιο. Είμαστε παρέα στο 92,9. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Συνεχίζουμε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες. Έχουμε και διαγωνισμούς και δώρα για την καλύτερη 90's του Now. Μουσική πάντα.

1η Ιουλίου στο 92,9 Kiss. Τι νέα μάθαμε σήμερα, Eurovisionικά. Σε λίγο βασικά δεν τη λέμε Eurovision, αλλά Planet Vision. Το 2027 και ο Καναδάς θα συμμετέχει και επίσημα στο διαγωνισμό. Σκέφτηκα κι άλλο τώρα, Mundial Vision. Δεν το ακούς, ούτε το βλέπεις, αλλά μάλλον το βλέπουμε. Το βλέπουμε σίγουρα, τα ψαράκια έχουν τρελαθεί, δεν ξέρουν ποιο δρόμο να πάνε. Κανονικά για αλλού τραβάνε και αλλού έρχονται. Με νέο ιστορικό ρεκόρ υπερθέρμανσης των ωκεανών τον Ιούνιο, λόγω του El Niño. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Έρχονται στις επιτυχίες 90's του Now K-Pop Demon Hunters με το υπέροχο οσκαρικό Golden.

0: 2,9 Kiss, νέος καλοκαιρινός διαγωνισμός ταξιδιάρικος. Πες το και έφυγες, δήλωσε συμμετοχή στο site μας για να κερδίσεις διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το αγαπημένο σου νησί. Τι ωραίο αυτό. Λοιπόν, σε 15 λεπτά από τώρα έχω κλήρωση. 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Ρόδο με Blue Star Ferries. Το ταξίδι είναι προσφορά της Blue Star Ferries. Σταθερά στο ραντεβού της και φέτος μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε πραγματικά μοναδικές αναμνήσεις. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες κρατήσεις στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Sea More, Sea όπως η θάλασσα, και μπορείς να το κατεβάσεις τώρα. Σας θέλω κοντά στο τηλέφωνο, αν έχετε λάβει μέρος στο διαγωνισμό, γιατί μπορεί να σε καλέσω. Τώρα κίνηση, Αττική οδός από Μαρούση, full προς έξοδο Αθήνα, προς έξοδο Λαμία Πειραιά, Κηφισός, μπορντοκόκκινος από Μεταμόρφωση προς το Αιγάλεο, κίνηση σε Καρέα εκεί, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, επίσης έχει πολλή κίνηση και το κέντρο. Οδηγείς καλύτερα με το 92,9 Kiss, αυτή είναι η αλήθεια, μείνε μαζί μας.
1: Kiss Breakfast Show, με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Εγώ πήγαινα και έκανα μαθήματα κιθάρα σε παιδάκια χωρίς να ξέρω καλά κιθάρα. Ήξερα μόνο τα κόρντα.
3: Χωρίς να ξέρεις καλά κιθάρα ή χωρίς να ξέρεις κιθάρα?
2: Χωρίς να ξέρω καλά κιθάρα. Ήξερα μόνο τα κόρντα. Και πήγαινα και έκανα μαθήματα σε παιδάκια. Έπαιρνα 5 ευρώ την ώρα. Οι μανάδες με ταΐζανε, με ποτίζανε.
3: Μαύρα,
2: με τέτοιο.
3: Έτσι.
2: Παιδάκι ήμουνα.
3: Δεν σε είχαν πλακώσει το ξύλο?
2: Όχι, αυτοί με θέλανε καλέ. Ξύστη ωραία, περνάγαμε, του έλεγα και αστεία. Γιατί ήταν μια μαμά, η μαμά του Μίλτου, η καλή γυναίκα, η οποία ερχόταν συνέχεια και μου φέρνει σοκολάτες, φαγητά, πορτοκαλάδες. Κάθε φορά που πήγα στο σπίτι έφευγα με σκασμένο στομάχι.
3: Μάλιστα. Πού να είναι η μαμά του Μίλτου τώρα?
2: Πολύ χαρούμενη θα είναι, γιατί ο γιος δεν ξανά αγγίξε ποτέ κιθάρα.
3: Μάλιστα.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια, και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά.
10: σπάσει ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9 και έχουμε ένα διαγωνισμό σε εξέλιξη και έχω γραμμή στον αέρα.
1: Έχουμε γραμμή στον αέρα.
0: Ποιος είναι, ποια είναι μάλλον?
1: Είμαι η Ευαγγελία.
0: Γεια σου, Ευαγγελία μου. Έχω να σου πω κάτι πολύ ευχάριστο. Είμαι η Χριστίνα από το 92,9 Kiss και θέλω να σου πω ότι έχεις κερδίσει διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Ρόδο με τα υπέροχα Blue Star Ferries. Αυτό είναι το καλό το νέο.
1: Oh, αλήθεια τώρα, τέλεια.
0: Έχεις δηλώσει τέλεια. Συμμετοχή στο διαγωνισμό, πες το και έφυγες.
1: Αχ, τέλεια, τέλεια. Γιατί έχω να πάω Ρόδο από την πενταήμερη, για να είμαι ειλικρινής.
0: Με ποιον θα πας?
1: Με το σύζυγο, φυσικά.
0: Ω, υπέροχα. Να περάσετε καταπληκτικά. Πότε θέλετε να πάτε, ιδανικά?
1: Ιδανικά, πότε θέλουμε να πάμε Ρόδο?
0: Εντάξει, στη Ρόδο μπορείς να πας και το καλοκαίρι, αλλά μπορείς να πας και τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είναι πραγματικά μαγικά, η θερμοκρασία είναι ψηλά.
1: Σεπτέμβριο θα ήταν ιδανική εποχή.
0: Νομίζω, ναι. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πες το και έφυγες. Μπράβο, Ευαγγελία μου, να περάσετε υπέροχα και να έχεις ένα τέλειο καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς ό,τι καλύτερο. Και καλό μήνα με υγεία.
0: Επίσης και καλά νέα.

My favorite game. Παίζουμε την αγαπημένη σου 90s του Now μουσική στον favorite 92,9 Kiss. Εσύ βρες τον αγαπημένο σου νησιωτικό προορισμό, το αγαπημένο σου νησάκι. Πες το και έφυγες με το 92,9 Kiss. Δηλώνει συμμετοχή στο site μας για ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εμείς κάναμε την κλήρωση. Η Ευαγγελία κέρδισε διπλά ακτοπλοϊκά. Για Ρόδο, επόμενη κλήρωση αύριο το πρωί στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή 7 με 10.

0: Let's get loud με τον 92,9. Και μη δοκιμάσεις στο στρώμα σου αυτές τις χορευτικές φιγούρες της J-Lo. Λοιπόν, έχουμε φανταστικό δώρο και άλλο δώρο, ναι. Μπείτε στο Instagram του 92,9 Kiss και διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα Celsius Plus αξίας 2.930 ευρώ από Dunlopillo, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν ένα πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Το Celsius Plus συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό Talalay Latex και μία στρώση Celsius Talalay, προσφέροντας αυτή τη μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη και ελάχιστα σημεία πίεσης. Αυτό το καλοκαίρι σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στα e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα για να απολαύσετε κορυφαία εμπειρία ύπνου που μόνο η Dunlopillo μπορεί να προσφέρει. Μπαίνετε στο Instagram, διεκδικείτε αυτό το φανταστικό δώρο και ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Breakfast Show. Εμείς πάμε για πολύ σύντομα νέα από αγορά και επιστρέφω με επιτυχίες 90 στο Now και θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου, ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του νέου μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
6: Εννοείται εκεί θα είμαστε, 92,9 Kiss, να έχουμε έναν υπέροχο φανταστικό Ιούλιο. Μπαίνουμε σε Sunset Hour με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα και αγαπημένη 90's του Now Μουσική. Θα ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα σου πω και για τις μεγάλες συναυλίες που είναι αρκετές και παίζουν μέσα στο μήνα στην πόλη. Ξεκινάμε με Καμίλα Καμπέγιο, μας πηγαίνει η Αβάνα και Kings of Leon.

92,9 και είσαι αγαπημένο Don't Speak από No Doubt. Κάποιες φορές καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς αυτό. Κάποιοι το λένε ανάδρομο Ερμή, οι αστρολόγοι δηλαδή. Οι επιστήμονες όμως προειδοποιούν για ισχυρή μαγνητική καταιγίδα από ηλιακή έκλαμψη, συμβαίνει αυτό, σοβαρή ένταση κιόλας, που ενδέχεται να μας τάσει εδώ στη γη στις 2 Ιουλίου, δηλαδή αύριο. Και τι επιπτώσεις έχει αυτό σε δορυφορικά, δορυφορικές επικοινωνίες, ραδιοεπικοινωνίες κτλ. Εντάξει, θα περάσει. Άμεσα δεν νομίζω ότι μας πιάνει. Έρχονται επιτυχίες να είναι στον άλλο πιο άμεσα. Ο The Weeknd μαζί με την Ariana Grande θα τους ακούσουμε στο υπέροχο Save Your Tears και τώρα η Anna Nightclubs στο

What the feeling, Ιούλιο στο 92,9. Kiss, είμαστε στα 23 μετά τις 8, Sunset Hour. Αύριο καιρό, ζεστό. 36-37 βαθμού Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Βλέπω όμως και ένα συννεφάκι και βλέπω κάποια Instagram stories αυτή τη στιγμή από την πλατεία νερού. Έχουμε Release Athens, μεγάλη συναυλία. Ο Μόμπι εμφανίζεται εκεί, ο οποίος θα βγει στη σκηνή απόψε εκεί στην πλατεία νερού γύρω στις 10 παρατέταρτο. Ανέβασε ένα story και φίλη μας η Μαρία Γεωργά και είδα τους Garbage, οι οποίοι είναι υπέροχοι και αυτή τη στιγμή τραγουδούν εκεί. Έρχονται νέα και για άλλες συναυλίες μέσα στο μήνα και τώρα έρχεται ο Teddy Swims μαζί με την Tones and Die.

Adele στον 92,9 και στον αέρα μας. 1η Ιουλίου, χρόνια πολλά να πούμε σε Αργύρη, Αργυρό, Κοσμά, Δαμιανό. Και αυτό το μήνα έχουμε δυνατές συναυλίες στην πόλη. Απόψε ο Μόμπι, 11 του μήνα στην πλατεία Νερού. Επίσης η Thievery Corporation, πόσα καλοκαίρια πάρα πολλά. 14 Ιουλίου στο κλειστό γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ, η Florence and the Machine. Και στον ίδιο χώρο στις 15 Ιουλίου εμφανίζονται οι The Cure. Μουσικοθεραπεία από τα 80's. Επιστροφή στο σήμερα, ακούμε επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά αυτή την ώρα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και αυτή είναι η αγαπημένη μας Taylor Swift με το The Fate of Ophelia.

0: Baby, ακριβώς γι' αυτό σας στέλνουμε τις πιο μαγικές τριήμερες αποδράσεις σε υπέροχους νησιώτικους προορισμούς. Kiss My Weekend, μπείτε στο Instagram του 92,9 Kiss μαζί με το hellogreece.gr. Σας προσφέρουν ένα τριήμερο με πρωινό στο υπέροχο Plaza Beach Hotel στην παραλία Πλάκα της Νάξου. Είναι πανέμορφα εκεί. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με όλες τις ανέσεις. Και μέσα στο δώρο συμπεριλαμβάνεται ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου με θέα στην υπέροχη πισίνα και τη θάλασσα. Τη διαλέγεις και παίρνεις. Μπαίνεις πισίνα, μπαίνεις και θάλασσα και τα δύο μαζί. Και μετά τρως στο kitchen bar ένα γεύμα επίσης στο πικάντικο που βρίσκεται στο κέντρο της παραλίας της Νάξου για να απολαύσετε κλασικές ναξιώτικες ελληνικές γεύσεις. Μπείτε στο Instagram, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Πάμε για πολύ σύντομα νέα από αγορά και επιστρέφω με περισσότερη 90's του Now μουσική.
1: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρο στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική. Ερωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του νέου μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
0: Εκεί θα είμαστε την Παρασκευή, Τετάρτη βράδυ με λαμπερή καλοκαιρινή πρεμιέρα για το μήνα Ιούλιο. Καλό μας μήνα με κέφι, μουσική, ξενιασιά, ανεμελιά, υπέροχα νέα και υπέροχη 90's του Now μουσική. Την έχουμε και αυτή. Και θα ακούμε και αυτή την ώρα ένα φανταστικό σερί για 55 λεπτά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα θα σου πω και για τα πολλά ωραία ουράνια φαινόμενα που έχει ο Ιούλιος.

92,9 Kiss FM με το How to Save a Life. Οδηγίες επιβίωσης, δεν ξέρω αν τις θέλεις. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θέλουμε να παρτάρουμε. Μπαίνει δυναμικά αυτός ο μήνας και το Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια και υπέροχη 90's του Now Μουσική. 3 Ιουλίου λοιπόν, ελάτε στη λεωφόρο Παναγίτσα Αλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 και στενή ζωντανά με 90's του Now Μουσική με το κέφι στα ύψη. Ξεκινάμε 11 το πρωί με 1 με Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Συνεχίζουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με την Ελένη Νικολάου και τη Χριστίνα Γιανοπούλου, εδώ την ομιλούσα. Είσαι FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο, η Lady Gaga σκέφτεται τον Αλεχάνδρο τώρα.

1η Ιουλίου, Τετάρτη βράδυ, στο 92,9 Kiss, Ariana Grande, No Tears Left to Cry, No Tears όλο το μήνα. Και τα καλύτερα ουράνια φαινόμενα του Ιουλίου, που δεν πρέπει πραγματικά να χάσεις, ξεκινούν από μεθαύριο, 3 Ιουλίου. Έχουμε τον Άρη και τον Ουρανό, μια πραγματικά φαντασμαγορική συνάντηση. 14 Ιουλίου, οι Περσίδες, ξεκινά η βροχή των μετεωριτών, πεφταστέρια δηλαδή, σε ένα τέλειο σκοτεινό ουρανό, γιατί 14 Ιουλίου έχουμε και 9 σελήνη, δηλαδή καθόλου φεγγαράκι. 28 του μήνα έχουμε τις υδροχοίδες, η κορύφωση των νότιων Δέλτα. Άλλα πεφταστέρια, πολλές ευχές και πολλές επιτυχίες. 90's του Now, έρχονται τα αστέρια μας, Bruno Mars, Hadaway και η Ava Max.

Έλα Μπρούνο, εδώ είμαι. 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα. Ακούμε αυτή την ώρα επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Χωρίς κινητά και τάμπλετ. Το ήξερες ότι υπάρχουν νόμοι σε κάποιες χώρες όπως η Πολωνία, η Λιθουανία, όπου απαγορεύεται ρητά η χρήση τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών στη διάρκεια του οδοστρώματος, δηλαδή όταν περπατάς στον δρόμο, σε διαβάσεις κτλ. Για να αποφύγουν αυτό το smartphone zombies, όπου κοιτάς το κινητό αφηρημένη και περπατάς, κάπως έτσι. Σε άλλο νέο, 92,9 Kiss με την Ελλήν σου χαρίζουν το Fuel Pass. Καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Έχουμε κάθε μέρα διαγωνισμούς. Στις 10 το πρωί ξεκινάει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και στις 5 το απόγευμα στο ξεκίνημα του Kiss Drive Show με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Να θυμάσαι πάντα τα τρία τελευταία ψηφία της πινακίδα σου.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

Τετάρτη βράδυ 1η Ιουλίου, καλό ανέμελο μήνα Ιούλιο με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στον 92,9 Kiss από τις 7. Και Despacito είναι πραγματικά, είναι μότο ζωής. Στα ισπανικά σημαίνει σιγά σιγά, έγινε συνώνυμο της απόλυτης διασκέδασης και ως παγκόσμιο φαινόμενο και ένα από τα πιο πολυπεγμένα τραγούδια όλων των εποχών στο YouTube, έφερε το ρέγγι τον ρυθμό σε κάθε γωνιά του πλανήτη πάρα πολύ καλά. Για Louis Fonsi, Daddy Yankee, εδώ ήταν και ο Justin Bieber. Εδώ είναι και η Britney Spears να μας θυμίσει έξω η toxic από τη ζωή μας, οτιδήποτε μας προκαλεί νεύρα. Μας φτιάχνουν το κέφι κάθε πρωί 7 με 10, Αργύρης και Ζωή στο Breakfast Show. Αύριο

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας άγνωστος άνδρας στο Μεξικό, που τα τοπικά μέσα τον αποκαλούν Batman, καταζητείται από τις αρχές του Μεξικού, καθώς φέρεται να εντοπίζει ύποπτους διακλοπές μοτοσυκλετών, τους ακινητοποιεί, τους δένει με μονοτική ταινία πάνω σε στήλους φωτισμού και μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 5 άνδρες δεμένοι με αυτόν τον τρόπο. Αποδίδει τη δικαιοσύνη αυτός ο κύριος.
2: Batman της...
1: του Μεξικού.
2: Του Μεξικού. Εγώ θέλω να σου πω ότι πρόσφατα διάβαζα ότι υπάρχει και ο Batman της Θεσσαλονίκης.
1: Αποκλείεται.
2: Και βέβαια αυτός κάνει ρόλες και κάνει φόλτες. Ωραία θα ήταν κάθε πόλη να έχει τον Batman της.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
2: Σαν το Σαράφι. Άλλο Σαράφι σου. Στη Λάρισα. Σαράφι στο Βόλιο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Κατά φαντασία ασθενής. Σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας. Κυριακή 5 Ιουλίου. Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Δευτέρα 6 Ιουλίου. Σεξι Λόντρι. Σκηνοθεσία Σπύρος Παπαδόπουλος. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Σιμητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. Τέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου, ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του νέα μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!

Επιτυχίες 90's to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

Energia Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου, ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του Now μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Μωρό μου.
2: Έλα.
1: Μωράκι μου.
2: Έλα.
1: Αργυρί.
2: Έλα.
1: Τι διαφορά έχουν αυτά τα δύο?
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχει γίνει έρευνα γι' αυτό και η έρευνα λέει ότι το να αποκαλείς κάποιον μωρό μου αλλάζει τη δυναμική μιας σχέσης περισσότερο από ό,τι συνειδητοποιούν οι άνθρωποι. Δηλαδή, μια τόσο απλή λέξη όντως σε κάνει να δηλώνεις μια ζεστασιά στη σχέση σου με τον άλλο άνθρωπο.
1: Εγώ δεν φώναζα αρνάκι μου τον πρώην μου.
2: Αρνάκι μου δεν είναι ωραίο.
1: Αρνάκι μου, γιατί έχει γουρό μαλλί.
2: Είσαι και γιατί αρνάκι.
1: Γιατί
2: μου.
1: Τα αγαπάω τα αρνάκια.
2: Που και το ζετέ μου από πίσω είναι όλο τόσο creepy.
1: Τέλος πάντων,
2: λοιπόν,
1: αρνάκι.
2: Σύμφωνα.
1: Πού είσαι αρνάκι μου, πού είσαι κατσίκι. Πολύ ωραίες λέξεις αυτές.
2: Ποτέ αρνάκι μου, σε παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
2: Πες με ό,τι άλλο θες. Πες με χρειά που με λες.
1: Χρειά, σε λέω μόνιμα και αυτό σου αρμόζει.
2: Μη με πεις αρνάκι ποτέ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. 3η 7 Ιουλίου, Βύρονας, Θέατρο Βράχων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αδιανόητο σκηνικό στη Λάρισα, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Ανήλικοι έβριζαν εσχρά επιβάτες από το μεγάφωνο του προαστιακού. Στο σιδηροδρομικό σταθμό των νέων πόρων επιβιβάστηκαν αρκετοί ανήλικοι και μάλιστα το βαγόνι είχε πληθώρα επιβατών. Σύμφωνα, λοιπόν, με την καταγγέλουσα, ορισμένα από τα παιδιά ανακάλυψαν στην αρχή κάποιου βαγονιού τη μεγαφωνική εγκατάσταση και άρχισαν να εκφωνούν ανακοινώσεις.
2: Τύπου. Σας όλους. Όλοι. Επόμενη στάση.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Νομίζω ότι είσαι εσύ.
2: Θα μου φύγει. Εγώ είμαι.
1: Ζηλεύεις πάρα πολύ αυτά τα παιδιά.
2: Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνεις. Είναι όνειρο ζωής αυτό. Να μπορώ να μπω μέσα σε ένα τρικ και να λέω. Γιατί εγώ το κάνω αυτό γενικότερα. Στείλτε με σένα, σας παρακαλώ κάποιος, σας μ' ακούσει κάποιος που έχει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να με πάει σε ένα τρένο να είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και να βρίζω. Θα ζικετεύω.
1: Τα παλιόπαιδα δεν τρέπονται λίγο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Θα μπορούσα να μιλήσω με τον Θεοφάνη?
1: Δεν σπίρεστε, παρακαλώ.
2: Θεοφάνη, γεια σου. Είμαι από το πρωινό του Kiss 92,9. Ο Αργύρης.
1: Καλημέρα, Αργύρη. Με πέφτει στη δουλειά.
2: Νομίζω ότι πρέπει να βρει χρόνο να φύγει για Κρήτη.
1: Πότε?
2: Θα το βρούμε αυτό. Δεν είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι σου δίνουμε τα εισιτήρια.
1: Έχω μείνει, παιδιά, απάγαλμα. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να δίνετε χαρά στον κόσμο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το νέο Tinder μυρίζει υδρότα και φαίνεται η καλύτερη ιδέα για να γνωρίσεις το άλλο σου μισό. Χρειάζεται όμως μία βασική προϋπόθεση. Να είσαι gym freak. Πρόκειται για μία νέα τάση στα μεικτά, όπου ένας άντρας και μία γυναίκα που δεν έχουν ιδωθεί ποτέ ξανά καλούνται να τρέξουν μαζί χιλιόμετρα και να μοιραστούν ασκήσεις σωματικής εξόντωσης.
2: Να σου πω κάτι, εκεί καταλαβαίνεις αν αξίζει το άλλο μισό. Γιατί όταν βγαίνεις ραντεβού στα ωραία και στα καλά και πας φιασιδωμένος, αρωματισμένος κτλ., αν δεν μυρίσεις τον υδρότα να δεις αν πλήθηκε ο άλλος, δεν ξέρεις αν μπορείς να σε μαζί του.
1: Βασικό. Εγώ πιστεύω ότι αν πήγαινα σε αυτό το event, νομίζω θα ξεκίναγα και αν τυχόν έβρισκα κάτι που υπονοούσε ότι μπορεί
2: στα
1: να είναι το άλλο μισό. Στα πρώτα πέντε μέτρα, να σου πω, έχει ένα καφέ εδώ κάτω. Δεν πάμε να χλαπακιάσουμε ένα πρωινό, ένα μπραντς.
2: Πάμε για ένα ωραίο μπραντς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.